στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: να βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Σφαίρα.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 96,6.
3: Σου είπα βάλτο.
1: Τον αγαπάω.
0: Τον ακούω όλη μέρα. Μόνο αγαπημένα τραγούδια. Η πρώτη

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Μάσκα, μαρούσι, μελίσια και ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
6: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Αργήσαμε σήμερα, αλλά αργήσαμε μαζί με τον Νίκο. Μαζί μπήκαμε μέσα, δηλαδή, στο κτίριο. Σήμερα δεν άργησε κανένας ούτε λίγο περισσότερο, ούτε λίγο λιγότερο. Αργήσαμε και οι δύο το ίδιο.
1: Μένουμε μαζί.
0: Αυτό, ακριβώς. Σήμερα ταυτιστήκαμε απόλυτα. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Ο Νίκος Καλούδης, κυρίες και κύριοι.
2: Ο Παναγής Τζοτζάτος.
0: Και είναι Δευτέρα. 18 Μαΐου 2026. Να πω ότι σε πολύ πολύ λίγο, περίπου σε 40 λεπτά από τώρα, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Βλιανός σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο.
2: Ήθελα να τον πάρω χθες, δεν τον πήρα.
0: Βεβαίως, τον πήρα εγώ, μιλήσαμε.
2: Και τι είπε το μαναράκι?
0: Εντάξει, θα πω τώρα τι μου είπε. Θα είναι εδώ σήμερα όμως, θα είναι στην εκπομπή, δηλαδή τηλεφωνικά τουλάχιστον, μέχρι να γυρίσει από τον Άγιο Δομήνικο. Τα νέα που μου από
2: τι
0: ότι...
2: τηλεφωνικά, ρε Παναγή, δεν είναι τηλεφωνικά. Όχι. Το λέμε και το λέμε.
0: Είπατε θα είναι τηλεφωνικά.
2: Ναι. Το λένε, εντάξει, και στις τηλεοράσεις τηλεφωνικά, ξέρετε. Ο Γιώργος βγαίνει τηλεφωνικά σας πέρα. Σιγά μη βγαίνουμε με
0: και με CB.
2: Ναι.
0: Ηρεμήστε λίγο. Εδώ πέρα υπάρχει κατάσταση,
2: κύριε. Υπάρχει εξοπλισμός, κύριε.
0: Ναι, τι ήθελα να σου πω. Αυτά λίγο πολύ. Πώς φορές το Σαββατοκύριακο?
2: Πέρασα καταπληκτικά, πήγα στο Βόλο, ναι. Μαγικός Βόλος, ωραία, υπέροχα.
0: Σας λέει βλακίες, πέρασε καταπληκτικά, πέρασε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αλλά είχε μια περιπέτεια στην επιστροφή, ναι, μου τα έλεγε στο δρόμο, μιλάγαμε στο τηλέφωνο.
2: Ναι. Μια περιπέτεια μου είναι το αυτοκίνητο και ήμασταν
0: σε
2: σαν
0: φάγανε,
2: ομάδα.
0: Με φάγανε, στάνταρ, σε φάγανε. Σε λυσάρες.
2: Καμένο, πέ. Άχι, το μάθαμε αυτό αστείο, δεν υπάρχει άσο πέ και πέ. Το μάθαμε.
0: Δήλωσες αγρότης, τι έκανε.
2: Τα αρνιά και τα τέτοια. Όλοι αυτό το αστείο μου κάνουν. Εντάξει, αρχίσαμε. Με φάγανε λογικά, εντάξει, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
2: με το αυτοκίνητο ρέξαμε εκεί πέρα. Πήγαμε στο παλαιό Φάλιρο εκεί πέρα να αφήσουμε το αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, πέρασε καλά όμως.
2: Γύρισα. Ναι, πέρασα. Σου βγήκε ξύνο, είναι αυτό που λέει ο Σαββατοκύριακο.
0: Έλα μου ρε που σου βγήκε ξύνο, τόσα λεφτά παίρνει τώρα, δεν πειράζει.
2: Παίρνω πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι, το ξέρω τώρα, δώσε και κάτι.
2: Παίρνω πάρα πολλά λεφτά, μπορεί να το επιβεβαιώσει και εφορία.
0: Εγώ εδώ στην Αθήνα τίποτα δεν κάναμε κάτι το ιδιαίτερο.
2: Πήγαμε την Καλυμάνη.
0: Ναι, αλλά μίλαγα.
2: Ιουλία, να με συγχωρείς.
0: Έλεγα τα δικά μου τώρα.
2: Και μην νομίζω ότι έκανα τριπ. Απλά δούλευα.
0: Έπαιζε μουσική με την Ιουλία Καλυμάνη στο Βόλο.
2: Μαγικά στο Βόλο.
0: Τι έκανα, εγώ τίποτα. Μια βραδιά Eurovision το Σάββατο το βράδυ. Μαζευτήκαμε σε κάτι κουμπάρου, σε κάτι τέτοια.
2: Παραγγείλατε απ' έξω?
0: Ναι, όχι. Φτιάξανε σουβλάκι, χειροποίητο.
2: Θέλω να μάθω πώς πήγε το μαγείρεμα με το Γρηγόρη.
0: Το μαγείρεμα? Δεν ξέρω, δεν με καλέσανε. Εμένα μου πάνε. Άμα έχω να αφήσω τα παιδιά να πάω, άμα δεν έχω να μην πάω.
2: Και καλά σου είπανε. Σωστά σου είπανε. Και εσύ δεν πρέπει να ψάχνεις τέτοια σπιτιά.
0: Λέω θα τα αφήσω στο δρόμο. Λογικά θα τα βρω εκεί μετά, πάντα πάρω.
2: Δεν πρέπει να ψάχνεις τέτοια. Εγώ ψάχνω πάντα όταν είναι για να κάνουμε κάτι σπίτι
0: με παιδιά. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Χωρίς παιδιά δεν του τελειωγώ. Θα σα κάνω τι.
0: Θα με κνευρίσουν, ρε.
2: Εσείς τα περάτε καλά, εγώ δεν έχω ζέτ. Όχι. Κάνει και σε ένα παιδί να κάτσουν όλοι μαζί να παίξουν.
0: Ενώ πήγαμε εκεί πέρα τώρα που ήταν άλλα τρία παιδιά. Πήγανε, παίξανε μέσα, κοιμηθήκαν όλα μαζί μετά.
2: Ούτε
0: ενοχλήσαν. Τίποτα. Κουβάλαγα βέβαια μετά, μου φύγει μέσα.
2: Έχει σημασία, έχει πάρει αυτή την κούρσα, την υπέροχη. Με κανένα δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Σταμάτα, χτυπά ξύλο και τώρα. Μετά το καλοκαίρι.
2: Την έχουμε στη λέξη.
0: Ναι, αλλά κατεβάζει μηχανή. Δεν είναι εύκολο.
2: Είναι τέτοιο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα τα πούμε. Έχουμε να σχολιάσουμε και Eurovision. Έχουμε, πατώσαμε, αλλά εντάξει.
2: Το σχολιάσαμε κιόλας, δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τι γλυκό παιδί που είναι ο Ακύλας.
2: Πολύ γλυκό παιδί.
0: Παιδί.
2: Αλλά
0: είναι...
2: τι παπάντζα τρώμε και εμείς.
0: Τι παπάντζα τρώμε.
2: Ναι. Κάθε χρονιά πρώτη.
0: Στην πρώτη τριάδα. Τουλάχιστον την πρώτη τριάδα.
2: Μπαίνω στο site, μετά την πρώτη ψηφοφορία, δεν θυμάμαι πώς ήταν, γιατί εγώ δεν το είδα. Το πολύ μέχρι τέταρτη, κατάλαβα λέω. Πάμε για 15η.
0: Και η Κύπρος πήγε πολύ χαμηλά, ρε γαμότο.
2: Ήταν
0: τι όμορφη γυναίκα, ρε φίλε.
2: Πολύ ωραία γυναίκα.
0: Τι όμορφη γυναίκα.
2: Μα κάτσε, ρε φίλε.
0: Εμείς πήγαμε με ένα τρελιάρικο τραγούδι, πατώσαμε. Η Τζάλα πήγε με ένα ανεβαστικό, ωραίο χορευτικό, κορμάρα γυναικάρα, πάντωσε. Τι θέλουν σε αυτή τη γύρω
2: φίλε. Θέλεις να σου πω κάτι. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια, ότι δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα αρέσει τον κόσμο στη Eurovision.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Δηλαδή, αν το προβλέψεις τώρα.
0: Γιατί σου άρεσε το μπάνγκαρα, μπάνγκαρα.
2: Εμένα μου άρεσε, ρε φίλε, αλλά μόνο εκεί το μπάνγκαρα, μπάνγκαρα, μπάνγκαρα.
0: Ένα ωραίο τραγούδι, οκ. Μάλιστα.
2: Αλλά απλά δεν μπορούσα να προβλέψω.
0: Μ' αρέσει γιατί θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Μ' αρέσει.
2: Μετά όμως θα το συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, παιδιά, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα Βόρεια Προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Σημειώστε τώρα. Σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου, το ραντεβού είναι στο Civitel Attic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα στην Αγία Παρασκευή, στο Γέρακα, στο Μαρούσι, στα Μελίσια και στα Βρυλίσια. Και την Τρίτη, 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στην Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο κατάστημα στην Ερυθρέα, και τις δύο ημέρες από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε.
2: Το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nationstοίχημα.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο και για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν είναι η στιγμή σου, ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoίχημαν.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και ακούστε κάτι σημαντικό τώρα, γιατί σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτό τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feeling Tracker και το Guided Journals, έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη σελίδα στο 1454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Απόλυτα σε καταλαβαίνω.
1: Δεν το λέω.
0: Όχι, Νικό μου. Είναι λίγο πρωί. Να πιω λίγο καφέ, βέβαια. Πάρε με μαθές το βραδάκι λίγο να τα πούμε, ναι.
1: Ποιο από τα δύο θέλει πρώτα.
0: Όποιο θες.
1: Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες στο MyDay και την ενότητα DAY My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner. Ειδικά για μια σύντομη αποδοσκή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και ανακάλυψε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Ο Λουμίδης Παπαγάλος, παιδιά, έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύση. Και το πιστεύετε, Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, δοκιμάζετε. Δεν θα ξέρετε πια να διαλέξετε. Εγώ σας το λέω, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Και τα δύο, ειδικά νωρίς το απόγευμα και τώρα νωρίς το πρωί, για να χαλαρώσεις είναι ό,τι πρέπει. Και για να ανοίξεις το μάτι είναι ό,τι πρέπει. Κάθε εβδομάδα, δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Τώρα στέλνετε μήνυμα σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, κοιτάξτε τώρα να δείτε, να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Έχουμε σφαίρα password σήμερα. Να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί είναι το, η αυτοκινητάρα μας, είναι η δωράρα μας. Νίκο, αυτή τη βδομάδα θα πάω στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή για να δω το αυτοκίνητο. Στο λέω από τώρα. Τώρα, Τρίτη θα είναι, Τετάρτη θα είναι. Μέχρι την Τετάρτη θα έχω πάει, να ξέρεις. Οπότε είναι το νέο MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε σφαίρα password. Σήμερα λέω να το βάλουμε λίγο πιο νωρίς.
1: Να το βάλουμε.
0: Να έχετε το νου σας. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, σφαίρα password και ονοματεπώνυμο. Σας παίρνουμε, γίνεται κλήρωση. Σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το σφαίρα password που ακούσατε στον αέρα και μπαίνετε στην κλήρωση. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πολύ απλά τα πράγματα.
1: Απλά λοιπόν, τα πράγματα.
0: Πήγε και 32, ρε φίλε. Πήγε και 32, δεν πειράζει, Νίκο, γιατί εγώ φεύγοντας τώρα θα σου μιλήσω για την πραγματικότητα.
1: Να, με μιλά μου, γιατί θες.
0: Ξέρετε.
1: Τι.
0: Δεν περίμενετε, να συνεχίσω. Ξέρετε τι είναι περίεργο.
1: Τι.
0: Ότι ο καθένας μας ζει σε διαφορετική πραγματικότητα. Ναι. Ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε τι περιγράφει το βιβλίο Καθρέπτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέπτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Έλα Σπύρο.
5: Τι είναι πάλι?
4: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
5: Δηλαδή?
4: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
5: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
4: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
5: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
4: Με σώζεις.
5: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος.

0: εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center for σουτάρει και. Όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια και

0: Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, καλή ώρα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως και κουράζεσαι και φτάνεις εκεί έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Τώρα, κάθε εβδομάδα και αυτή την Παρασκευή, ένας νικητής θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό
0: το Vitamin, Ερενικό μου. Vitamin. Vitamin.
1: Vitamin, είπα.
0: Ναι, με I είναι. Vitamin.
1: Vitamin. Oh my god. Άρα το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι λύση, αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε το άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στο φαρμακείο και στα e-pharmacies.
0: Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό, έτσι να δούμε μια πρώτη πρόγνωση για σήμερα για την Αττική. Πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Α, ήθελες να βάλω σήμα.
0: Α, δεν έχει σήμα καθόλου, τίποτα.
1: Έλεγα ότι θα το πεις έτσι.
0: Όχι, είπαμε να το ξεπετάξουμε λίγο, αλλά όχι και έτσι, Ρενικό, τελείως.
1: Καλά, καιρό θα πεις, μωρέ. Εντάξει, εντάξει.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν για την Αττική, γιατί το Σαββατοκύριακο λίγο μας τα χάλασε ο καιρός, η αλήθεια είναι, ειδικά το Σάββατο. Εντάξει, χθες καλά ήταν, το Σάββατο λίγο μας τα χάλασε. Για σήμερα λοιπόν, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα θα μιλήσω για την Green Cola, όμως αυτό που δεν ξέρετε και είμαι σίγουρος είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, σόδες και πολλά πολλά ακόμη. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι, μηδέν σούλο, τίποτα σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green σε όλα και όχι μόνο στην κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Όποιος ξέρει ότι η διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα προλαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα από τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, έχεις και ένα μικρό καλό, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα έχουμε θεραπεία PRP από την Seneca. Είναι ιδανική για ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Είναι αυτή που έχει κάνει και ο Γρηγόρης μας εδώ πέρα και πραγματικά έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος. Το κόστος της θεραπείας ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά αυτή την εβδομάδα για τον νικητή θα είναι δωρεάν. Τη θεραπεία μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις εσύ, αν είσαι ο νικητής, ή να την προσφέρεις σε κάποιον δικό σου άνθρωπο. Η Seneca επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Στέλνετε όμως μήνυμα για το δώρο για τη θεραπεία μας PRP τώρα στο Viber 6936 10 10 22, γράφοντας τη λέξη Seneca και το ονοματεπώνυμό σας. Τι άλλο, Νίκο, δεν είδες Eurovision εσύ, είπες, ε?
0: Δεν είδα, όχι, ήμουν στο μαγαζί, δεν έβλεπα. Πήγε πολύ αργά καταρχήν. Πήγε, εντάξει, εκεί πέρα λίγο.
1: Ναι, πήγε, ρε, πήγε μέχρι τις 2.
0: Αυτό σου λέω, πήγε πολύ αργά. Τι τώρα κάτσω.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πήγε.
0: Μα κουράζει, ρε φίλε. Αυτά τα εκπομπέ που πάνε 4 ώρες, κάτσε, ρε φίλε.
1: Έχουν μπερδέψει λίγο και τη βαθμολογία. Δηλαδή, είδαμε, βλέπαμε τη βαθμολογία από την Επιτροπή. Βλέπαμε μετά τη βαθμολογία από το κοινό. Ναι. Βλέπαμε μετά τη Σούμα. Πες τα όλα μαζί εκεί πέρα να τελειώνουμε.
0: Όχι, μα αυτό είναι το νόημα. Μάλλον να κρατήσουν πολλές ώρες. Ναι, αλλά ποιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή κάθεται μπροστά από τηλεόραση 4 ώρες.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες.
0: Δηλαδή, σαν συνήθεια,
1: εγώ λέω. 10 ξεκίνησε. 10, 11, 12, 1, 2. Ναι, 4 ώρες. Είναι πάρα πολύ.
0: Κάτσε.
1: Είναι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχεις δίκιο, Νίκο μου. Ρε, τα χρόνια πολλά δεν είπαμε σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ιουλία, τον Ιούλιο, στην Γαλάτια, στην Φαϊνή.
0: Ιουλία μου γιορτάζει σήμερα.
1: Τον Εφράσιο και στην Εφρασία. Ναι, γιορτάζει. Γιορτάζει η μαμά Ιουλία.
0: Μαμά.
1: Γιορτάζει, γιορτάζει η μαμά Ιουλία. Να τη χαίρεστε. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Τώρα σε άλλα νέα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα, θα σας τα πει βέβαια και ο Γρηγόρης όταν έρθει και εκείνος. Αφήνω λίγο αθλητικά, τι είχαμε, ρε?
0: Τίποτα, είχαμε την 2-2 ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με τον, όχι, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ νομίζω 1-1 με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός νομίζω πήγε, περνάει δεύτερα προκριματικά του Champions League. Νομίζω χρειαζόταν μια ισοπαλία ή νίκη. Είχαμε την απονομή του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ. Αυτά. Μπήκε και ο πρόεδρος με το αυτοκίνητο μέσα.
1: Ναι.
0: Πέταγε μπαντιλίκια.
1: Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό, λέει, με την κούπα στην πίστα και τον Ρώτα, λέει, στο μικρόφωνο. Ωραία πρέπει να περάσαν, η αλήθεια είναι. Σε άλλα νέα, δόθηκαν τα 11,6 μίλια στο Τζόκερ, να ξέρεις. Στην Λευκοσία. Το χρυσό δελτίο.
0: Άρα, φίλε.
1: Ήδη είχες παίξει?
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Αν ερχόταν αυτός ο άνθρωπος και μου έλεγε πάρε 1 εκατομμύριο, θα τον ευχαριστούσα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Τα άλλα νέα, έτσι, τα πιο κουτσομπολίστικα. Το πάρτι, λέει, γενεθλίων της Ρίας Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και το φιλί στο στόμα.
0: Εντάξει, παλιό είναι αυτό, νομίζω την Παρασκευή έγινε, πότε?
1: Εντάξει,
0: το είδα.
1: Εντάξει, να μην στο πω τώρα. Εδώ είναι κουτσομπολί.
0: Σαν να ήμουν καλεσμένο, το είδα.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό. Για την Eurovision πάλι από. Τι γυναικάρα ήταν της Αυστραλίας?
0: Δεν την είδα.
1: Τι όμορφη γυναίκα ήταν αυτή, τι κούκλα ήταν αυτή.
0: Δεν την είδα.
1: Πάρα πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Δεν την είδα.
1: Τι άλλο. Θα επιστρέψουμε, Νίκο, προλαβαίνουμε ή όχι?
0: Όχι, όχι, πανέκει.
1: Όχι,
0: όχι, άσε τα χαρίκια.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Τι, όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
1: Εντάξει, αυτό, ρε παιδί μου. Ωραία, τότε.
0: Δεν ξέρω και αν θα βάλω και τραγούδι, δηλαδή. Ακόμα σε τέτοια φάση με βρίσκω.
1: Έλα, ρε Νίκο, όχι τώρα, μην είσαι τόσο υπερβολικός.
0: Θα είμαι τόσο υπερβολικός.
1: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε, παιδιά, το Ζαγόρι στην παρέα μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό? Περισσότερο θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο Ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάτε, τελικά σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το Ζαγόρι έρχεται από τα έτσι εμβληματικά, θα έλεγα, ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή, έτσι.
0: Σήμερα το ίντερνετ.
1: Κάτσε, δεν πίνει και το νεράκι. Τώρα που να μιλήσει, θα το πιει το νερό του. Καταλάβω.
0: Ήθελα να καθαρίσω το γόμο και
1: ναι,
0: το.
1: Ναι. Το καθάρισε. Τέλεια. Έλα, Νίκο μου.
0: Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι τη καθημερινότητα των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πληγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος, μαθαίνει περισσότερο για την ασφάλεια στο ίντερνετ, στην ενότητα MySpace, με το Feeling Tracker και τα Guide Journals. Έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, φεύγουμε και επιστρέφουμε με Γρηγόρη Αρναούτογλου, με Νάνση Αντωνίου, με Γιώργο Λιανό σήμερα, εδώ σε μια ζωντανή σύνδεση με τον Άγιο Δομήνικο.
0: Όχι, θα είναι τηλεφωνικά,
1: και ο όχι τηλεφωνικά. Όχι τηλεφωνικά, με όλο, με καλωδίωση. Έχουμε τραβήξει καλώδιο. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026.
0: Φαντάζεσαι.
2: Πάμε σε ΡΕΙ και φάμαστε.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
7: 5050
8: 1471.
1: Ναι!
9: 1210.
1: Μπράβο!
10: 1940.
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Σέλφι. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
12: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Καθρέφτης. Η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό.

0: από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
3: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: θετικό.
1: Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στη Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
8: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
9: Ναι.
8: Έλα ρε παιδί μου.
10: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
11: Γρηγόρης Αρναούτος.
12: Να το πραγιάζα.
13: Πρωινά ξυπνήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
14: Γιώργος Διανός.
15: Τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής?
16: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
17: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης. Νίκος Καλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.
4: Καλημέρα!
5: Το Σφαίρα Password είναι 2, 7, 0, 6.
6: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: να είμαστε κι εμείς μόλις ήρθαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς τον Παναγή, καλώς την Άνση, καλώς τον Νίκο.
1: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Γιώργο. Νάτος ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή.
0: Τι κάνεις, τι γίνεται? Ο Γιώργος, κυρίες κύριοι, έχουμε να μιλήσουμε από την ημέρα. Πάρε λίγο το τραγουδάκι, κύριε Νίκο, τώρα.
3: Εγώ δεν την άκουσα.
0: Δεν τον άκουσες? Είναι στον αέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γιώργο μας, καλημέρα.
2: Έλα, δουλεύουν όλα, Νίκο, εδώ πέρα, γιατί κάτι έχω πειράξει.
1: Όλα τέλεια δουλεύουν.
2: Όλα, εντάξει.
0: Όλα δουλεύουν.
3: Όλα που στάφησες.
0: Λοιπόν,
2: όλα που στάφησες είναι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Γιώργος τον ακούτε στον αέρα όπως τον ακούμε και εμείς. Εγώ μια φορά του μίλησα του Γιώργου μετά το περιστατικό και το. Οπότε τώρα πάμε να μου είπε ο Παναγής. Εγώ δεν ήξερα σήμερα ότι θα βγεις. Γιώργο μου, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εντάξει, περάσαν οι μέρες, μπήκε όλη αυτή η κατάσταση στον σωστό δρόμο. Από ό,τι μαθαίνω, εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το ιατρικό θέμα του Σταύρου, γιατί υπάρχει GDPR, υπάρχει ιατρικό απόρριτο, οπότε το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα από εδώ και πέρα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Εμένα πάντως, περάσαμε... Γιώργο, μου έκανε εντύπωση, επειδή ξέρω ότι και εσύ, από ό,τι μας είπε και ο Παναγής, ήσουν στο πλευρό του Σταύρου, η αισιοδοξία αυτού του παιδιού.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω κάτι που συγχαίρομαι τώρα, γιατί θα προσπαθήσω να μιλήσω για τον εαυτό μου με αφορμή όλο αυτό το άσχημο περιστατικό και πραγματικά το θεωρώ... Δεν μ' αρέσει γενικά να το κάνω αυτό, να μιλάω για το πώς νιώθω εγώ όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει κάτι τόσο δύσκολο. Έτσι, αλλά θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι επειδή υπήρχε ψυχολογική υποστήριξη, ήρθε άνθρωπος τέλος πάντων από την Αθήνα, ο οποίος μίλησε με όλους τους παίχτες, θέλησε να μιλήσει και μαζί μου, αλλά περιγράφοντάς του αυτό που έζησα δίπλα στο Σταύρο, του είπα, ξέρεις, γιατρέ, νομίζω ότι εγώ τη θεραπεία μου την έκανα δίπλα στο Σταύρο. Δηλαδή, η αισιοδοξία που μου χάρισε αυτός ο άνθρωπος με το χαμόγελο, ξέρεις, προσπαθώντας και εγώ να τον κάνω να ξεχαστεί, να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που συνέβη, ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε πραγματικά. Δηλαδή, ξαφνικά βρεθήκαμε με τον Σταύρο να λέμε αστεία, να μιλάμε για οτιδήποτε, να λέμε διάφορα πράγματα τα οποία, ξέρεις, με βοήθησε και εμένα. Αφού αυτός ο άνθρωπος βλέπει το παράθυρο αισιοδοξίας,
3: ξέρεις, δεν γίνεται να μην το δεις εσύ.
2: Ναι, πήρε από το χέρι και το πηδήξαμε μαζί από αυτό το παράθυρο.
0: Γιώργο, καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό που περνάς. Πίστεψέ με, ίσως τόσο που δεν φαντάζεσαι πόσο δύσκολο είναι. Τώρα, χωρίς να κάνουμε καμιά συνέντευξη ουσιαστικά σε σένα, γιατί εδώ μιλάμε τώρα με το καλό να γυρίσει πίσω το παιδί και θα τα συζητήσουν με όλα μετά, ενώ δεν θα μπορούσαμε και λεπτομέρειες.
2: Επειδή
0: ακούω, συμφωνώ. Εσύ πρώτα με το Θεό, πρώτα ο Θεός με το καλό, πότε καταρχάς, ουσιαστικά τώρα απλά σε ρωτάω για να ξέρω και εγώ, θα μου πεις τώρα δεν το κάνετε εκτός αέρα και το
2: κάνετε.
0: Εσείς γυρνάτε με το καλό τώρα, δηλαδή εσύ...
2: Ναι. Σύντομα. Οι περισσότεροι, εγώ θα χρειαστεί να καθίσω κάποιες μέρες παραπάνω για να τακτοποιήσω κάποιες προσωπικές δουλειές. Αλλά το πολύ σε δύο εβδομάδες θα είμαι και εγώ πίσω.
0: Ωραία. Ξέρω τώρα ότι είναι και για σένα δύσκολο να βγαίνεις κατευθείαν στον αέρα μετά από μια εβδομάδα. Δεν είναι ότι εγώ τώρα θα σου πάρω συνέντευξη. Ξέρεις όμως ότι θέλω να σου πω τα μηνύματα από εδώ που
2: θέλω. Θεωρώ ότι θα μου κάνει καλό.
0: Ναι. Και καλά κάνεις. Εσύ γι' αυτό και σου είπα ότι όποτε νιώσεις έτοιμος να βγεις. Είπαν όλοι, μιλήσανε και δεν το λέω τυπικά αυτό, πόσο κοντά ήσουν με αυτόν τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή. Και είναι κάτι που μετέφερα και εγώ θέλω να ξέρεις παντού, γιατί σε άκουγα από όταν μιλήσαμε και είδα ότι ήσουν ράκος κυριολεκτικά και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα έγινε ράκος, θέλω να σου πω. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς θα το αντιμετωπίσει ο καθένας, δηλαδή επειδή θα έχει να κάνει τώρα, εσύ ούτε εκπρόσωπος της παραγωγής είσαι,
2: ακριβώς,
0: ούτε εκπρόσωπος καναλιού είσαι ο Γιώργος Σολιανός. Θέλω να πω ότι έχει από εκεί και πέρα μεγάλη συζήτηση που είναι λογική από τη μία πλευρά κάποιοι να ρωτάνε τι έχει γίνει. Οι δημοσιογράφοι λένε τα δικά τους, πάρα πολλές φορές υπόθηκαν πράγματα που ξέρεις δεν μπορούσε κανείς να απαντήσει. Θα απαντηθούν ίσως από τους ανθρώπους που πρέπει να απαντηθούν. Εμείς μένουμε μόνο στο σημείο να δει το παιδί να γυρίσει πίσω.
2: Και πραγματικά, Γρηγόρη, δεν με ενδιαφέρει τι είπανε, και εγώ παρακολούθησα αρκετά πράγματα. Δηλαδή και οι πρώτες πληροφορίες που είχαν βγει ήταν 9 στις 10, ήταν λάθος. Από εκεί και πέρα δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε είμαι δικαστής, ούτε θέλω να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω κανέναν. Εγώ μένω σε αυτό που έχει συμβεί. Προέχει πάνω απ' όλα η υγεία του Σταύρου, γι' αυτό δόθηκε και αγώνας και εδώ και στα νοσοκομεία και συνεχίζεται αυτός ο αγώνας και είναι μακρύς ο αγώνας, ξέρεις, γιατί η ζωή μας είναι σαν τα stories του Instagram. Όταν δεις ένα story, μετά θα περάσει το επόμενο γρήγορα, ξέρεις, εμένα με ενδιαφέρει το story στο οποίο έχει κολλήσει το μυαλό μου να έχει ένα αίσιο τέλος. Ναι. Αυτό είναι όλο το.
0: Αυτή είναι η ευχή μας. Θέλω να ξέρεις πραγματικά ότι.
2: Αυτό έτσι, είναι το μόνο που έχει αξία, κατάλαβες.
0: Συμφωνώ. Είμαι βέβαιος, γιατί σου λέω, σε άκουσα από το πρώτο δευτερόλεπτο πως ήσουν εκεί. Δεν ξέρω αν ήσουν και 24 ώρες το 24ωρο και δεν το λέω για να. Και μπράβο σου που στάθηκες εκεί πέρα δίπλα, γιατί σε άκουσα πόσο ράκος ήσουν και είναι αυτό που έλεγα ότι λέω είναι χάλια.
2: Κάναμε, δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν πολλοί κόσμος, ναι. Και δεν, ξέρεις, δεν θέλω ούτε credits να πάρει για αυτό το
0: όχι,
2: πράγμα.
0: Όχι, δεν
2: ούτε,
0: είναι ζήτημα. Τι credits είναι τώρα, είναι πολύ ανθρώπινο,
3: είναι
0: Γιώργο.
3: Απλά, ξέρεις, είναι λογικό, ρε ναι. Γιώργο. Εσύ είσαι μπαμπάς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Με τέσσερα παιδιά και καταλαβαίνω. Ναι. Θέλω να πω πέρα από τον μπαμπάς. Δεν είναι το ότι ζει εκεί με όλα αυτά τα παιδιά του ο Γιώργο.
3: Μα τα βλέπει και έτσι. Όλο αυτό, ναι. Και όλα τα παιδιά ο Γιώργο. Πάντα τα βλέπει έτσι.
0: Και θέλω να πω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την απόσταση. Πάντα τα βλέπει έτσι ο Γιώργο και πάντα ήταν πάρα πολύ ευαίσθητο.
3: Και των προηγούμενων survivor και πόσο μιλούσαν. Πάντα και πάντα,
0: αλλά θέλω να ξέρεις, Γιώργο, ήταν πραγματικά και το ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους μας. Ήταν φίλε γροθιά στο στομάχι όλο αυτό. Δηλαδή, βλέπαμε και ακούγαμε όλο αυτό το πράγμα και ήταν η στεναχώρια μας πάρα πολύ μεγάλη από παντού. Που αυτό τώρα
2: δεν σου λέω, διαχειρίζεται.
0: Δεν διαχειρίζεται αυτό. Στεναχώρια μας πάρα πολύ μεγάλη από παντού. Που αυτό τώρα σου λέω,
2: δεν διαχειρίζεται.
0: Δεν διαχειρίζεται αυτό.
2: Πραγματικά και. Δεν θα στα πω από κοντά

0: Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι ευχάριστα καταρχάς τα πρώτες ώρες ήταν.
1: Ήταν
0: ότι ξέφυγε τον κίνδυνο, χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Μετά ότι πρέπει να πάει στην Αμερική, χαρήκαμε πάρα πολύ ότι όλοι έχουν πέσει πάνω του για να βοηθήσουν στην άλλη κατάσταση. Άρα λοιπόν όλα πάνε προς το καλύτερο. Αυτό θέλω να πω.
1: Όλα μετά τον πάνε προς το καλύτερο. Ναι, βρίσκεται σε πολύ ικανά χέρια και το μόνο που μπορώ να πω δηλαδή για την εξέλιξή του είναι ότι αυτό που είπαν δηλαδή και οι γιατροί στην Αμερική είναι ότι ο γιατρός ο οποίος έκανε τις πρώτες κινήσεις εδώ, τις απαραίτητες για να σωθεί η ζωή του, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή οι Αμερικανοί δεν το πιστεύανε ότι ένας άνθρωπος χωρίς το απαραίτητο ιατρικό επιτελείο, γιατί συνήθως σε τέτοια περιστατικά πρέπει να αναλάβουν, τι ας πω τώρα, 10 γιατροί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει 15 άτομα από πάνω τα οποία ξέρεις κάνουν ό,τι πρέπει να γίνει για να είναι ακόμη καλύτερα. Και λένε ότι η πρώτη κίνηση που έγινε εδώ κάτω ήταν συγκλονιστική.
0: Εγώ περιμένω προσωπικά με το καλό να γυρίσει και ο Σταύρος, να γυρίσουν οι να έρθει στην Ελλάδα, να μπει και μετά να ανοίξουμε μια συζήτηση. Αν είναι και όποιος προτίθεται να την ανοίξει, τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον για πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Τώρα ξέρει, πάντα το μυαλό μου είναι να είναι καλά,
2: καλά το παιδί
0: και να γυρίσουν όλοι καλά πίσω στο θέμα τη υγεία που είναι πρωτεύον για όλου μα, για όλο τον κόσμο, να γυρίσουν όλοι πίσω καλά, να κάτσουμε εδώ και μετά να ανοίξουμε ο καθένας τη συζήτηση που πρέπει να ανοιχθεί.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Γιώργο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο για το θέμα, γιατί εσύ είναι
1: ο δικός σου το θέμα. Έχει ανοιχθεί, έχει ανοιχθεί εκεί που πρέπει, στις δικαστικές αίθουσες.
3: Ακριβώς.
1: Οι πρώτες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, που είχαν βγει ήταν εντελώς λανθασμένες και διαψεύστηκαν. Και δεν είδα κάποιον να υδρώνει τα αυτιά, αλλά δεν θέλω ούτε εγώ να ρίξω ευθύνες. Αυτά έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα εκεί κρίνονται.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το αισιόδοξο είναι ότι έχει ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι. Δυνατούς ανθρώπους δίπλα του.
0: Όπως καταλαβαίνετε και εμείς, το λέω γιατί το θέμα εμείς προσπαθούσαμε να το κρατήσουμε σε μια κατάσταση γιατί δεν ξέραμε τίποτα. Οπότε δεν είναι και δουλειά μας.
3: Δεν μπορεί να κρατήσει μια κατάσταση, ένα θέμα που δεν ξέρεις. Άμα δεν ξέρω, τι να πω, ρε παιδί μου.
0: Αυτό προσπαθώ να πω. Ότι και εμείς ακούγαμε όλα αυτά που ακούγονται. Εγώ προσπαθώ, επειδή δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι, εμείς να το ψάξαμε. Ακούγαμε διάφορα πράγματα. Προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα μέσα στο μυαλό μας. Από εκεί και πέρα λέω το τι έχει γίνει και οτιδήποτε όταν γυρίσουν όλοι πίσω.
3: Για να το ψάξει. Για μένα, αν είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να πας εκεί. Να μιλήσει με τους ανθρώπους εκεί, αν θες τόσο πολύ να το ψάξεις.
0: Εμένα το μόνο πράγμα στο μυαλό μου
1: είναι να μιλήσω με λεπτομέρειες, παιδιά. Υπήρχε μια μεγάλη παραφιλολογία σχετικά με το αν υπάρχει σημαδούρα, σχετικά με το που πέρασε ακριβώς το σκάφος. Από ό,τι φάνηκε στην πρώτη ακροαματική διαδικασία, ας πούμε, στο δικαστήριο εδώ στη Γλαρωμάνα, που θα έχει και συνέχεια φυσικά. Αυτή ήταν η πρώτη ακροαματική διαδικασία.

0: Και πάμε για το σαν σήμερα. 1642 ήταν 18 Μαΐου όταν ιδρύεται από Γάλλους απίκους στον Καναδά η πόλη του Μόντρεαλ, που είναι γεμάτο από Έλληνες. Μας ακούτε, έχετε στείλει πολλά μηνύματα από Μόντρεαλ. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά. 1963, αρκετά χρόνια, αρκετούς αιώνες αργότερα, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Περίπου 15 χρόνια αργότερα, το 1978, ήταν 18 Μαΐου όταν ανακαλύπτεται από την αστυνομία ισορρός του Τσάρλι Τσάπλιν, που είχε κλαπεί από την Βορύχους, και συλλαμβάνονται οι δράστες που απαιτούσαν, παρακαλώ, λίτρα 600.000 δολαρίων από την οικογένειά του για να δώσουν πίσω τη ισορρό του Τσάρλι Τσάπλιν. Άλλο απίθανο κι αυτό. Το 2012 το Facebook εισάγεται στο χρηματιστήριο. Η θάνατη εκτός πολλών άλλων, Χατζημιχάλης Νταλιάνης από το 1828, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. 1988, Ιαν Κέρτης, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Γεννήσεις σαν σήμερα, Μιχαήλ Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού. Πιέρ Μπαλμέν το 1914, Γάλλος σχεδιαστής μόδας, και πολύ πολύ άλλοι. Χρόνια πολλά, αν έχετε γενέθλια.
1: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο διαδίχως χέρι. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και λίγο για τα νέα της ημέρας. Να πούμε μια καλημέρα όμως, έτσι να δώσουμε πρωί-πρωί το καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Ένα καλάθι, άσχετο λίγο από κάτω να παίζει, είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, Νίκο. Γεμάτο κρέατα, κάθε μέρα έτσι μια οικογένεια παίρνει αυτό το καλάθι. Μέσα από την καρδιά μας τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδριόπουλο. Με τα 7 καταστήματα Περιστέρι, Γέρακα, Ματαμόρφωση, Αγιορούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανο, Νέα Ιωνία. Και βέβαια να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ έρχονται όλα στο σπίτι δωρεάν. Ζητήστε και την κάρτα επιβράβευσης. Είναι αυτός ο Ανδριόπουλος που θα βραβευτεί, παρακαλώ, για αυτό που κάνει τόσο καιρό. Με το να δίνει αυτά τα καλάθια μέσα από την εκπομπή μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνει κάθε μέρα μια οικογένεια ευτυχισμένη. 69, 36, 10, 10, 22, δεν χρεώνεστε τίποτα. Στέλνετε ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνεις 21 με 24 Μαΐου, θα σου πω εγώ. Έρχεται Black Friday Summer Edition, που αλλού στο Designer Out.

0: Outlet Athens από 21 έως 24 Μαΐου θα βρεις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα σου designer brands, αλλά και το νέο Nike Factory Store Athens με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές για non-stop shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
1: Τα νέα της ημέρας.
2: Αφήνω την Eurovision για το τέλος. Συλλογή υπογραφών στο κόμμα Καριστιανού με τον Αυγερινό και τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές το 2027. Ιστορία, γράφουν οι παρόντες. Δεν μετέχουμε στην τοξικότητα. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ, 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Λήξη πρόθεσμες, οφειλές, τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικά μέσα στη μάχη. Συναγερμός διεθνώς για τα αποθέματα πετρελαίου, οριακή κατάσταση στις αγορές ενέργειας. Ο Ερντογάν ομοθετεί ακόμα και τους χάρτες της φαντασίας του, υιοθετεί πλήρως την αντίληψη του Κάζους Μπέλι και τα πράγματα από εκεί αρχίζουν να φαίνονται ότι πάλι δεν είναι καλά. Στους γείτονες, ο Τραμπ προειδοποιεί ξανά το Ιράν να κινηθεί γρήγορα για συμφωνία, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Λοιπόν, Eurovision άγγιξε το 84% η τηλεθέαση του μεγάλου τελικού. Να πούμε ο καθένας την άποψή του, όποιος θέλει.
3: Μπαγκαρά!
4: Μας φάξανε!
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Ακύλα πάρα πολύ. Ήτανε καταπληκτικός. Αυτό που ζούμε κάθε φορά μόνοι μας εδώ στην Ελλάδα, που παίρνουμε το κύπελο, που κάνουμε τη στέψη, που βγαίνουμε στους δρόμους μόνοι μας, που το απολαμβάνουμε, δεν είναι κάτι που το χρωστάει
5: κανένας. Καλά, το δίνανε και στοιχηματικές.
2: Στοιχηματικές δεν το δίνανε. Φαντάζομαι ότι πρέπει να έχει πάθει η Φιλανδία και τι πρέπει να έχει πάθει και η Αυστραλία, που τους δίνανε πρώτους και δεύτερους. Φτάσαμε στο σημείο εμείς λίγες ώρες πριν να είμαστε δέκατοι. Θέλω να πω δηλαδή ότι στοιχηματικές στο τέλος δεν ήταν τόσο πολύ υπέρ μας. Αλλά αυτό πάλι δεν έχει καμία σημασία. Μόνοι μας το ζούμε. Εδώ εμείς είμαστε, είπαμε, στον πλανήτη Ελλάδα.
3: Έτσι.
2: Που ουσιαστικά κάναμε αυτό που νομίζουμε. Το παιδί ήταν συγκλονιστικό. Με αυτό το τραγουδάκι πήγε. Εμείς το ψηφίσαμε να πάει. Δεν είπε το παιδί, γεια σας, παιδιά, τι γίνεται, αφού γουστάρω έτσι με τον τζαμπουκά θα πάω. Δεν πάει κανένας άλλος. Εμείς το ψηφίσαμε. Έγινε ελληνικός τελικός. Το ψηφίσαμε. Πήγε. Ο άνθρωπος ήταν υπέροχος. Σιγά και τι έγινε σε ένα πράγμα που ούτε κατάλαβε κανείς τι ψηφίσαν εκεί πέρα μέσα. Και έφτασε και σε αυτό το μπανκαρά που.
4: Μπανκαράγκα
2: αυτό το τραγούδι.
4: Μπανκαράγκα.
2: Εδώ ουσιαστικά τι πήρε. Έχει πάρει η Eurovision με αυτή την απόφαση κάτω τη Eurovision και την έχει πατήσει την ίδια. Να σου εξηγήσω γιατί. Ούτε σκηνικό. Ένα καφέ σκηνικό με ένα ρολόι και δύο φωτάκια. Και τέσσερις καρέκλες. Ούτε ηλεκτρονικά. Ούτε συστήματα. Ούτε σκηνοθεσίες τρελές. Ούτε να φεύγουν 3D, 4D, 5D και DDD. Τίποτα. Σε ένα δωματιάκι τέσσερα παιδιά. Μόνο η κοπέλα με το πολύ ωραίο σώμα. Ένα σοτσάκι που ήταν βέβαια πολύ κολακευτικό. Η γυναίκα έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα. Οι άλλοι όλοι, δύο κορίτσια και δύο αγόρια, ντυμένοι, λες και ήμασταν στο. Τι να σου πω τώρα. Μέχρι το λαιμό ντυμένοι. Ούτε.
4: Στα κιούρκα. Παϊδάκια.
2: Ακριβώς. Δημένη δηλαδή λίγο πριν το χειμώνα. Όχι, μια χαρά. Όλα δηλαδή αυτά που εκπροσωπεί η Eurovision πήρε τον Μπανκαράγκα και τα πάτησε κάτω.
4: Μπανκαράγκα.
2: Όλα τα πάτησε κάτω. Τις υπερβολές, τα φώτα, τα χορευτικά τα τεράστια με τα εμίγυμνα σώματα.
5: Χορευτικά έκανε.
2: Δεν καταλαβαίνεις τα χορευτικά, αλλά με τα εμίγυμνα σώματα. Χορευτικό υπέροχο έκανε η κοπέλα. Αλλά εγώ όταν το είδα το καφέ μέσα το αυτό, μου φάνηκε η ταινία του Ταραντίνο. Pulp Fiction δηλαδή, λίγο μέσα σε ένα μπαρ της Αμερικής, στενό με ένα ρολόι. Παλιό ρολόι, είχε κιόλας αυτά με τους δείκτες. Και έτσι, και λέω τώρα αυτό το καφέ πράγμα και αυτό, εντάξει, ωραίο, αλλά τι να κάνει.
4: Ήρθε και αυτά πουλάνε ακόμη.
0: Τραγούδι, είναι ωραίο.
2: Τρέγορη μου, δεν θα κρίνω τραγούδι. Υπήρξαν πολύ πιο ωραία τραγούδια πριν εκεί. Υπήρχαν πολύ πιο ωραία τραγούδια.
5: Παιδιά, εμένα, ας πούμε, το τραγούδι που μου άρεσε, το Alice της. Πώς την λέμε.
2: Ούτε πέρασε αυτό. Γιατί μόνο.
5: Της Βερόνικα Φουζάρο Σουίτσερλαν δεν πέρασε ποτέ.
2: Πάλι όμως αυτό είναι υποκειμενικό.
4: Παιδιά ήταν φαβορή Βουλγαρία, κακά τα ψέματα.
5: Ναι, και μόλις την είδα όταν είχε έρθει στην Ελλάδα και τραγούδισε με τη Φουρέιρα, μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ξαναλέω το.
4: Ακριβώς. Εγώ προσωπικά το είχα παίξει Βουλγαρία και δεν εννοώ στοίχημα.
2: Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι ότι είναι υποκειμενικό το κάθε τραγούδι. Έτσι εννοείται ότι αρέσει και δεν αρέσει τον καθέναν. Πάτος υπήρχαν σε πολλά πράγματα φωνή. Καλύτερες φωνές. Χορευτικά.
4: Πάτος είπες.
2: Καλύτερα χορευτικά. Όχι, δεν είπα. Δεν είπα.
4: Δεν είπες πάντως. Είπες πάτος.
2: Όχι. Πάντως η γυναίκα είναι μια κούκλα. Ταξίζει. Υπέροχη φωνή.
4: Να λέμε αλήθειες.
0: Καλά, ήταν πολλές κούκλες.
2: Αυτό θέλω να πω τώρα. Δεν πιάσουμε τώρα.
5: Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Γιατί ξέρεις λίγο έτσι. Με το που βγήκε, εμφανίστηκαν και καμιά 5.000 Έλληνες ενώ που βγαίνουν δημοσίως. Mm-hmm. Μα εγώ το είχα, το είχα καταλάβει ότι αυτό το τραγούδι, ναι, αλλά ναι, οτιδήποτε άλλο.
5: Παιδιά, μα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό
2: που είπατε. Πώ γίνεται τώρα να είναι εντυπωσιακό.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ η Αυστραλία.
2: Εγώ τρελάθηκα με την Αυστραλία. Εγώ τρελάθηκα με την Αυστραλία. Και με άλλα τραγούδια.
5: Αυτή είναι και τραγουδίστρια καταπληκτική.
2: Η Ρουμανία.
5: Αυτή ήταν. Είχε βγάλει ένα χίτρε, παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι.
2: Γιατί η Ρουμανία που έγινε τρίτη.
5: Είχε πάθει αφωνία για κάποια χρόνια.
2: Θυμάται κανεί τη Ρουμανία, τι τραγούδισε η Ρουμανία. Εγώ όσο σου έχω ρωτήσει, δεν θυμόνται λίγο ποιο τραγούδι τραγούδι. Η Ρουμανία τρίτη, δεν θυμόνται ποιο τραγούδι είπε. Εντάξει, αλλά πάλι ξαναλέω, είναι δικαίωμα του κάθε αυτό, τίποτα. Εμένα φέτος γκρεμίστηκε η όλη ιστορία της Eurovision, γκρεμίστηκε μπροστά στα μάτια μου, σαν τραπουλόχαρτο. Όχι για κάποιον λόγο, θα την ξαναδώ γιατί είμαι φανατικός, μου αρέσει πάρα πολύ. Ούτε ξαναπιστεύω, μην ξανακούσω για στοιχήματα, μην ξανακούσω για επιτροπές, μην ξανακούσω για οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, ούτε ξέρουμε τι θα συμβεί. Πάει ο καθένας και θέλω να πω τι με αυτόν τον μπανκαράγκα. Μπράβο τους. Που μόνο με ένα τραγούδι και μια ωραία κυρία που χόρευε και τραγουδούσε κατάφεραν και γκρέμισαν όλα αυτά τα τεράστια βίντεο γκολ. Μην τα ξανακάνετε.
5: Εμένα πάντως, επειδή είχες βγει εδώ πέρα και μας είχες πει ότι η Φιλανδία, εμάς μας ζητήσανε πόσα λεφτά θα δώσουμε. Είχες πει αυτά. Εσύ το είπες εδώ.
2: Όχι, εγώ τα λέγανε αυτά. Δεν είπα εγώ τι.
5: Ναι, αλλά εσύ το είπες στον αέρα. Εγώ πώς να το άκουσα.
2: Δεν το είπαμε στον αέρα καταρχάς, αλλά δεν
5: είχαμε. Στον αέρα το είπες.
2: Δεν είχαμε πει καθόλου.
4: Θα πεις ότι ο Γρηγόρης ανήκει στο ισχυρό μπλοκ του Βορρά.
5: Στον αέρα το είπες. Είπες ότι η Φιλανδία έδωσε 17.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
5: Και η Ελλάδα έδωσε 7. Και σου είπα ότι αν γίνει αυτό, δεν θα ξαναδώ Eurovision.
2: Αυτά που ακούω.
5: Χαίρομαι λοιπόν που έγινε.
2: Μου το λες, λες και έχω καμιά σχέση με την ABU, εγώ και μιλάω. Αυτό που ακούω.
5: Εσύ το είπες.
2: Άντε πάλι. Βρε, αυτά
5: από αυτό που άκουσες, δεν είπα ότι το.
2: Δεν τον υιοθέτησα κιόλας ότι αυτό σημαίνει.
5: Και σου έλεγα τότε ότι αν γίνει αυτό, εγώ δεν θα ξαναδώ Eurovision. Χαίρομαι τουλάχιστον που διαψεύστηκε αυτή η είδηση.
2: Ωραία, ξαναδώ. Και εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι μπουρδες. Ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Παναγία, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι του κατέβει, ειλικρινά, με αυτή την ιστορία του Eurovision. Να είναι καλά η κοπέλα. Μπράβο στη Βουλγαρία. Μπράβο στο κορίτσι αυτό. Σου λέω, έστειλαν ένα μήνυμα. Πήραν την Eurovision και την πάτησαν κάτω οι Βουλγαροί. Με τα βίντεο γκολ σας, με τα δυνατά φώτα σας, με τα ημίγυμνα κορμιά σας, για φέτος μιλάω.
0: Να πούμε ότι στο νικητήριο τραγούδι υπήρχαν και δύο Έλληνες μέσα, έτσι.
2: Βεβαίως και συγχαρητήρια.
0: Όχι μόνο δύο. Και η Βικτώρια
2: Χαλκίδη. Όχι μόνο δύο. Και ο Ηλίας Κοκοτός. Πολλοί κόσμοι είναι πίσω.
5: Ο Ηλίας Κοκοτός, σωστή.
2: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είδα και τον κύριο Κοκοτό κάτω. Το γνωστό επιχειρηματία με τα ξενοδοχεία, ενώ που και αυτό ήταν εκεί πέρα πίσω. Δεν ξέρω, παραγωγή κάτι ήταν πάντως, αλλά νομίζω ότι η ομάδα είναι μεγαλύτερη από τρία άτομα που γνωρίζουμε εμείς. Πάντως τον είδα και στη συνέντευξη. Να πω μπράβο σε όλη την ελληνική ομάδα πάντα που υπογράφει, να είναι καλά.
5: Αλλά ξαναλέω,
2: αν καθίσω και πούμε, αν ξαναπεί κάποιο ότι πάμε να βάλουμε φώτα, αυτό να φύγουν από πάνω διαστημόπλαια και τέτοια, αυτά. Από ό,τι καταλάβατε τελικά όλα αυτά είναι στο μυαλό των ανθρώπων.
5: Γιατί και η Αντιγόνη. Απλή ήταν, δηλαδή κάνανε το χορευτικό με τα κορίτσια. Δεν έκανε κάτι τρελό.
0: Καλά, η Αντιγόνη όμως πήγε 15η, δεν πήγε πρώτη.
5: 19η.
2: Γιατί πειράζει.
0: 19η.
2: Και τι πειράζει,
5: ναι, 19η.
2: Υπέροχη ήταν, μια χαρά. Η κοπέλα αυτό μπορούσε, αυτό έκανε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
5: Ένα πάρτι. Γνώρισε ο κόσμος, διασκέδασε, έβγαλε την κορμάρα της. Και τι έγινε.
2: Είναι ένα πάρτι και ευχαριστούμε πολύ. Ακύλα, με το καλό να έρθει πίσω στην πατρίδα. Δεν ξέρω αν έχει έρθει, μάλλον έχει χθε. Σε ευχαριστούμε για αυτό που περάσαμε. Μας έκανε να πιστέψουμε ότι θα πάρουμε το κύπελο, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Επειδή δεν πιστεύουμε σε τίποτα στον τελευταίο καιρό, εκτός από το Θεό, εγώ προσωπικά, όλο καθένας κάνει ό,τι θέλει, αρχίζουμε να μην πιστεύουμε σε τίποτα. Σε ευχαριστώ έστω και για αυτές τις λίγες στιγμές που πίστεψα ότι θα έρθει, αν και μετά στεναχωρέθηκα. Δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Έκανες το καλύτερο, ήσουν υπέροχος. Καλή σου τύχη, φίλε. Αυτό το ραδιόφωνο, ξέρεις, παίζεις τα τραγούδια στα παλιά. Ό,τι και να δημιουργήσεις.
0: Έρχεται και νέο άλμπουμ.
2: Έρχεται και νέο άλμπουμ, θα είμαστε κοντά σου γιατί ταξίζει, διότι έχεις πολύ ωραία φωνή. Έτσι και είσαι ένας άνθρωπος που πάλεψε. Δούλεψε στο δρόμο, δούλεψε στο πεζοδρόμιο, έκανες πράγματα πολλά και βρέθηκε σε μια στιγμή εκεί πέρα να μας χαρίσεις ένα όνειρο. Δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα, δεν πήγε έτσι όπως ήθελε. Σιγά, πόσα πράγματα τον τελευταίο χρόνο πηγαίνουν όπως νομίζουμε. Δεν πηγαίνουν πολλά.
5: Α, παιδιά, ξέρετε ποιο είχε πει αυτή της Αυστραλίας, το Lost Without You, η Delta Goodrem. Και μετά για κάποια χρόνια αυτή η κοπέλα, η κουκλάρα αυτή, έχασε την φωνή της. Κάποιο θέμα είχε, κάποιο θέμα υγείας. Το θυμάστε το Lost Without You.
4: Πέρασε σοβαρά θέματα υγείας αυτή η κοπέλα.
5: Ναι, διάβασα. Οπότε ήταν πολύ για εκείνη ενθαρρυντικό. Το
4: να
5: Νίκο.
4: Μάθει να μιλάει και να τραγουδάει.
2: Να πούμε αυτό. Μπούμε μετά, Νίκο. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχει πάει παρά 20 και φτάσουμε κοντά σε άλλες διαφημίσεις και γυρίζουμε και μπαίνουμε με το τραγούδι αυτό που λέει Νάνση.
3: Πάμε σε Ρέι και φάμαστε.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα. νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
4: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Σε ένα στέφανο του Μάη.
8: Με φώναξε κανείς.
7: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Αυτό είναι το τραγούδι, πώς λέγεται η κυρία Ανάση που τραγουδάει η Αυστραλέζα.
1: Delta Gunder.
0: Delta Gunder. Gunder.
2: Τι όμορφη γυναίκα ήταν.
0: Πολύ όμορφη γυναίκα και πολύ ωραία φωνή και πολύ ωραία είδηση με ένα πιάνο. Αυτό είπε, εντάξει, ήταν όλοι, είπανε, λάλησαν όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που λέει η Ανάση ότι έκανε.
1: Το 2003.
0: Το 2003. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους, παιδιά, γιατί τους έχουμε εδώ πέρα. Κοντεύει να φύγει ο Ρεσινίκο. Φεύγει ο Μάιος. Έλα ρε φίλε.
3: Υπάρχουν μήνες που έχουμε δώσει 7 και 8 χιλιάρικα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Ένα μήνα να μην δώσουμε.
0: Αυτό είναι... Κάτσε ρε φίλε, γιατί σήμερα πιστεύω ότι θα δώσουμε.
2: Μην τσακώνεστε ρε παιδί.
3: Η αλήθεια είναι τις Δευτέρες δίνουμε. Αυτό αλλά καλό αλήθεια. Θα είναι να μην δώσουμε.
0: 18 του μήνος είναι έτσι. 18, 8 και 1, 9. Ή 8 και 8 μείον 1, 7. Πείτε 9 ή 7. Ό,τι πείτε.
4: 8 και 2, 10.
2: Ρε παιδιά, δεν συζητήσαμε και κάτι σοβαρό.
0: 9 ή 7 να παίξω τους φακέλους και μετά θα κύριε. 7. Εσύ που Νίκο τι λες.
2: 9.
0: Εσύ δεν είσαι πάντα που κόβεις.
3: Α, νομίζω ότι έκανες ένα. Εννοείται 5.
0: 8 κατοστάρικα. Ανάμεσα στη μέση, εμά πώς, αφού είπες 9. Λοιπόν, 8 κατοστάρικα. 2-11-7-0-7-9-31. Αν σε ανοίγει το τηλέφωνο για να είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα, κυρίες και κύριοι, ποιος θα πάρει τα 8 κατοστάρικα πρωί-πρωί.
5: Ούτω πούτω το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Ρε παιδιά, τι έχει γίνει με τα κεράσια που όλοι ασχολούνται με τα κεράσια. Είναι πολύ ακριβά πανηγύρια που παίρνει φρούτα.
2: Κεράσια δεν έχω πάρει ακόμα, Γρηγόρη.
0: Μα γίνεται χαμός με τα κεράσια. Δηλαδή, αν θες να κάνεις δώρο κάτι πολύτιμο σε ένα γάμο τώρα, πήγαινε κεράσια.
2: Όπου και τρελαίνει το Μάρκος για κεράσια, τι έχω να δείξω πάλι.
0: Ναι, πολύ. Να σε πώς έχουν τα κεράσια, ξέρεις καθόλου, πήγες καθόλου στο.
1: Όχι, δεν έχω πάρει αυτό το διάστημα.
0: Ρε παιδιά, για στείλτε μας λίγο έτσι ένα μήνυμα. Καλημέρα
1: και τρακάσια. Έχω πάρει νεκταρίνια, έχω πάρει δαμάσκινα γύρω στα 4,5 με 5 ευρώ.
0: Κυρία, καλημέρα, κύριε.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, το όνομά σας.
7: Είμαι ο Ανδρέας από Κορυδαλό.
0: Έλα, Ανδρέα μου, καλημέρα. Μήπως χαίρεις από κεράσια πόσο είναι.
2: Για ένα καφάσι κεράσια παίζεις.
0: Όχι, okay, ένα κιλό, ρε φίλε. Ένα κιλό κεράσια πόσο κάνει τώρα αυτή τη στιγμή.
7: 9 ευρώ.
0: 9 ευρώ!
2: Τι λες, ρε.
0: Τα τρως ή τα κρατάς για πάντα αυτά τα.
7: Τα κρατάς. Τα κάδρο και τα βλέπεις.
4: Περιδέρεο.
0: Περιγματικά δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί τα κεράσια πάντα είναι πιο ακριβό φρούτο. Υπάρχει έλλειψη στην αγορά γιατί βγάζουμε κεράσια εδώ στην Ελλάδα.
7: Το ίδιο γίνεται και με τις φράουλες νομίζω, αλλά είναι στην αρχή της σεζόν που βγαίνουνε.
0: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά.
7: Αυτό, μετά πέφτει η τιμή.
2: Σε ό,τι αφορά, λέει, τις τιμές επισημαίνει ότι ξεκινούν από 8 με 10 ευρώ το κιλό.
0: Είπε ο άνθρωπος, 9 είπε.
2: Λάκα κάνεις τώρα.
0: Μάλιστα. Οκ, εμάς μας εξηγήσουν γιατί κάποιος λόγος θα υπάρχει για να είναι στα 9 ευρώ. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή έτσι.
4: Πάρα τον Αργύρη Απτυχίο να μας πει.
0: Ο Αργύρης Απτυχίος μας στείλει ένα μήνυμα στην Άνση που την αγαπάει πάρα πολύ να της πει για ποιο λόγο τα κεράσια είναι τόσο ακριβά. Υπάρχει κάποιος λόγος. Λοιπόν, για σένα όμως, φίλε Αντρέα, αυτά δεν σε αφορούν αν κερδίσεις τα 800 ευρώ. Γιατί θα μπορείς να πάρεις τζάμπα πληρωμένα από τον Σφαίρα πολλά κεράσια να φας. Έτσι δεν είναι, φίλε.
7: Έτσι,
0: πολύ ωραία.
7: Έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ έχω τους φακέλους. Έχω 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8. Ροζ με στόχο, με σουβλάκι. Με γελάδα, με μουστάκι, με εξωγήινο, με λουλούδι, με κεραυνό και με βούλες. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άδρες με 7, πήρες 800 ευρώ πρωί-πρωί, ένα μηνιάτικο ολόκληρο, χαλάλι σου. Είσαι στη δουλειά ή στον δρόμο, είσαι.
7: Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο, σ' ακούμε.
7: Εξωγήινο.
0: Εξωγήινος, έξω από τη γη.
7: Κεραυνός.
0: Κεραυνός, πάνω από τη γη, μάλλον στον αέρα, όχι πάνω.
7: Και βούλες.
0: Και βούλες.
2: Περίεργος συνδυασμός.
0: Περίεργος συνδυασμός, yeah. Ναι, περίεργος είναι και ο Ανδρέας. Ανοίγω τις βούλες και έχει μέσα το νούμερο 5, παρακαλώ.
2: Τι πάμε για 2 και 0.
0: Για 2 και 0, δεν είναι δυνατόν. Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το 2.
2: Ορίστε.
1: Ρε, το 3 έχει.
2: Το 3 έχει.
0: Όχι ρε γαμό, το 3 έχει. Έλα ρε. Βλέπω μπροστά. Κοίτα το 0.
2: Έλα ρε.
0: Κοίτα το 0 ρε φίλε στο. Όχι ρε φίλε. Ρε φίλε, αν αλλάζαμε το 3, το δείχνω και στην κάμερα εδώ πέρα το ούφο.
1: Τα έχω δείξει, τα έχω δείξει.
0: Ναι. Να ρωτήσω, αν άλλαζε το ούφο με κάτι άλλο, τι θα έπαιρνε να μας βρούμε το 2 τώρα. Τι.
7: Το σουβλάκι.
0: Για να δούμε μέσα στο σουβλάκι. Όχι, είναι ο Άσος μέσα στο σουβλάκι. Φέρε γάμο, το πολύ κοντά φτάσαμε. Αντρέα, να είσαι καλά, φίλε μου, να ξαναπάρε. Ξαναπάρε,
7: κρίμα.
4: Να είστε
3: καλά.
2: Κάνανε, λέει, ρεπορτάζ για τα κεράσια.
4: Πώς θα συνέλθει τώρα.
2: 17 ευρώ το κιλό και ο παραγωγός λέει ότι φεύγει από τον παραγωγό 1,30.
0: Λες αλήθεια. Καθίστε ρε παιδιά, γιατί αυτό το πράγμα τώρα εδώ πρέπει να παρέμβει τώρα, εδώ πρέπει να παρέμβει μόνος το ίδιος ο υπουργός να πάει εκεί. Δεν μπορεί να φεύγει από τον παραγωγό 1,70
2: και να 1,30.
0: 1,30 και να πωλείται 10 ευρώ. 8 ευρώ ποιος κερδίζει δηλαδή στην πλάτη του πράγμα. Μακάρι να τα παίρνει ο παραγωγός, να τα παίρνει ο αγρότης. Χαλάλι του.
2: Τι 10, υπάρχουν λέει σημεία που πωλούνται και 16,99.
1: Και ποιος κονομάει. Εκεί μου γράφει όμως μία κοπέλα ότι τα έχει 6 ευρώ.
0: Ωραία, ναι, αλλά άμα φεύγουν ένα 70, να βγάλουν όλοι. Να βγάλει. Ο παραγωγός δεν πρέπει να βγάλει. Δηλαδή, με ροδούλη, με ροφάει, κάθεται εκεί πέρα και μέσα όλο το χρόνο. Μα έλα ρε, ντροπή ρε πια. Ντροπή ρε, κάντε κάτι ρε. Ελεύθερη αγορά, ναι, εντάξει, είπαμε, συμφωνούμε. Δεν μπορεί να φεύγει. Βάλτε ένα πλαφόν στο πόσο φεύγει από τον παραγωγό και πόσο πρέπει να καταλήγει. Γιατί δεν βάζετε ένα πλαφόν? Γιατί δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχει άλλα καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση που εμείς δεν τα έχουμε όμως για την ισοστάθμιση. Αλλά δεν μπορεί να φεύγει κάτι ένα 40, ένα 50 και να φτάνει στον καταναλωτή 15 ευρώ και 10 και 12. Είναι τρέλα. Και ας μακάρι να τα κονομούσαν οι αγρότες. Εκεί μπορεί να μην λέγαμε και τίποτα. Αλήθεια σας το λέω. Να τα κονομούσαν. Λάθος έκφραση, αλλά συζητάω συγγνώμη. Να βγάλουν λεφτά και οι αγρότες που φυτοζώνουν.
2: Το κέρδος να είναι του παραγωγού.
0: Ναι, ακριβώς. Το κέρδος να είναι του παραγωγού και να βγάλουν οι άνθρωποι να είναι τουλάχιστον άνετα να ζουν. Γιατί εδώ οι άνθρωποι και που βγάζουν και στέλνουν και κεράσεις στην αγορά και δεν ζουν και τα κονομάνε οι άλλοι. Τα κονομάνε οι άλλοι που είναι οικονομημένοι. Να οικονομήσουν όλοι, δεν είπαμε, αλλά να οικονομήσει και ο αγρότης. Στο τέλος τελικά. Κονομάει ένας και την πατάνε 10. Βάλτε ένα πλαφόν στο πόσο φεύγει από τον παραγωγό. Μπορείτε να το ελέγξετε πόσο φεύγει από τον παραγωγό με τα τιμολόγια. Πόσο πλήρωσε το τιμολόγιο, μπορείτε να βάλετε πάνω ένα 20-30% για να
2: βγάλετε. Κάτσε και κουμάντο πόσο τσεκατό θα βάλετε.
0: Έτσι θα έκανα, ρε φίλε, αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν υπουργός, θα βάζα ένα πλαφόν. Πόσο φεύγει από τον παραγωγό με το τιμολόγιο, κύριε? 5 ευρώ το βάλατε. Μπορεί να πάρει τόσο πολύ, τόσο κέρδο εσύ που θα το πάρει από εκεί. Δεν μπορεί να βάλει παραπάνω. Δεν μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα 30 ευρώ. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα πλαφόν στο πόσο ποσοστό θα βάλει. Πόσο είναι τα πετρέλαια σου, πόσο είναι να το πάρεις να το πας στην λαϊκή, πόσο είναι να το τοποθετήσεις.
2: Μην κάνεις τώρα, πρέπει να είναι οικονομικό αναλυτή. Άσε μας την ησυχία μας.
0: Τι να κάνω, το μετεωρολόγο? Έχουμε άλλον! Έχουμε άλλον!
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
8: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, 15 Μαΐου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην.
9: Λάθος.
0: Ναι, Νίκο.
9: Μα δεν μου έχει στείλει.
0: Δεν σου έχει στείλει.
9: Όχι.
0: Και εσύ τι έβαλες, ότι σου έστειλε.
2: Μήνυμα, μάζευε κεράσια. Όλο το Σαββατοκύριακο
9: μου πέρα.
0: Ό,τι βρήκα. Ό,τι βρήκες, μπράβο, ρε, το τσεκάρεις
9: και εσύ. Δεν το τσεκάρω.
2: Βάλε να το
9: βρεις. Δεν πρόλαβα να το τσεκάρω.
0: Γιατί, γιατί.
9: Γιατί δεν πρόλαβα, γιατί τα έχουμε κάνει όλα
10: συγκεκριμένα. Γιατί εγώ θα σου πω γιατί, Γρηγόρη μου.
2: Βάλε αυτό το καιρό στο Πάσχα μας και πάει καλά.
10: Γιατί έκανε διακοπές στο Βόλο το Σαββατοκύριακο με τη μαμά Ιουλία, κατάλαβες.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση σαν να μην έστειλε.
10: Κάνουνε περιοδεία.
9: Να το βλέπω. Να το, δεν έστειλε.
10: Δεν πειράζει, έλα Γιώργο μου, μέχρι να βρούμε το σωστό ξεκίνα εσύ.
0: Τι να ξεκινήσει.
9: Πείτε τον καιρό.
2: Βάλε αυτό το δικά μου, αλήθεια. Τώρα.
9: Δεν λέμε τον καιρό εμείς.
0: Μα δεν το έχουμε, κακάτσε, μην το στείλει. Μήπως τον πήρε ύπνο, περίμενε.

0: Παναγή, πείτε αυτά που έχετε να πείτε για να τον πάρω λίγο το σάκι να.
1: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ λέγοντάς σας ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση και με όλο αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο, λέει tangen.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Χειροποίητα τα παπούτσια και απίστευτα κοσμήματα που θα σε εντυπωσιάσουν, λέει tangen.gr. Και αν θέλεις να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μια δωρεοπίτα υγεία αξίας 50 ευρώ, στέλνεις μήνυμα στο Viber 693-610-1022 γράφοντας Late Again, ολόκληρη λέξη και το ονοματεπώνυμό σου.
2: Λοιπόν, για κάθε, κάθε πρωινό σας απολαυστικό θα κολλήσετε σίγουρα με το νέο λουμίδι παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Αυτό χρειάζεται για ένα υπέροχο πρωινό. Μυρίζει όλο το σπίτι, πλούσιο άρωμα και ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν την ημέρα πιο γλυκιά. Και δεν έχει καν ζάχαρη, έτσι. Είναι απλά καφές και άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινάς όμορφα και χαλαρά όλη την εβδομάδα σου. Λοιπόν, εμείς κάθε εβδομάδα κληρώνουμε δύο τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ λουμίδι παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο αυτούς τους υπέροχους καφέδες. Πείτε μας ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε, έτσι. Στείλτε ένα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Είναι MediaTel, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπως ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε το Σάκη, είναι ήδη στον αέρα. Πλέον μόλις ξύπνησε λίγο, μου λέει: δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Τον έχουμε ήδη ανοιχτό στον αέρα.
3: Θα έχει βλέπω... αυτή την ερωτική τη έξι τη φωνή.
0: Ναι, ναι. Βλέπω ωραία. Αυτό το ρεπορτάζ που έχει τώρα το Καλημέρα Ελλάδα με το Λάζο Μαντικό για τις θέσεις πάρκινγκ και δείχνει για τα Πατήσια. Ότι λέει: ναι. Γίνεται μποτιλιάρισμα από αυτούς που ψάχνουν να βρουν θέση να παρκάρουν. Άκου τώρα τι γίνεται. Περιμένουν δηλαδή, γυρνάνε όλοι γύρω-γύρω με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί πέρα να δημιουργούν μποτιλιάρισμα.
1: Και εκεί κοντά στην πλατεία Κολιάτσου, α για παράδειγμα, θυμάμαι όταν πήγαινα στη θεία μου, έκανα κύκλους μέχρι να βρω ποιος θα φύγει για να χωθώ εγώ.
0: Ναι.
3: Κι αν τώρα η Νάντς που μέχρι να παρακάνει θέλει και μια μισή ώρα, έτσι.
1: Τι λες, βέβαια. Στη μαμά μου όμως που είναι στα πιο κάτω Πατήσια, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Βρίσκεις να παρκάρεις.
0: Έχει και Πατήσια.
2: Έχει και πιο κάτω Πατήσια.
1: Ρε παιδί μου, θέλω που είναι κάτω από την Αχαρνό.
2: Έχει και παρακάτω.
1: Η Δροσοπούλη είναι πιο κοντά στην Κυψέλη. Υπάρχουν άνω Πατήσια, κάτω Πατήσια, άστα να πάνε.
0: Μ' αρέσει το πιο κάτω Πατήσια. Πού μένεις πιο κάτω Πατήσια.
1: Είναι προς τον Άγιο Ελευθέριο.
3: Είναι γρήγορο ότι και εμείς το έχουμε παρακάνει λίγο με τα αυτοκίνητα. Έτσι, κάθε οικογένεια έχει 4 με 5 αυτοκίνητα. Είναι λίγο τρομερό και αυτό το θέμα εδώ πέρα. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι,
4: λες, Παναγή.
0: Δεν
4: υπάρχει χρήμα. Είναι
0: προσοφέρ στο εξωτερικό.
1: Χρησιμοποιούν τα μέσα.
4: Υπάρχουν, ναι, υπάρχει χρήμα στην
3: υπάρχει
4: αγορά.
3: Υπάρχει ποδήλατο, υπάρχει πατίνι.
1: Εντάξει, ποδήλατο και πατίνι ξέχνα το τώρα στην Αθήνα. Δεν
0: πολλά λεφτά. Αυτή η χώρα εδώ πέρα είναι για ποδήλατο και για πατίνι. Δεν βλέπεις.
2: Πολύ άνετοι μας.
3: Είδατε τι κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μοιράζει χρήμα.
2: Είδες πως σου βγήκε αυθόρμητα.
0: Λοιπόν, για να πάμε, Σάκη, μήπως μας ακούς. Σάκη.
5: Ναι, ακούει. Ακούω, αλλά γρήγορα μου την ύπνησα τώρα. Έχω ξυπνήσει από το πρωί.
0: Συγγνώμη, Σάκη, μην δεν το ξέρα.
3: Λοιπόν, εγώ την άνε, λες, και εσύ ότι σου κατέβει από το
0: κεφάλι. Δεν κατάλαβα.
2: Γιόγκα.
4: Εγώ τι να κάνω,
5: Σάκη.
1: Καλημέρα, Σάκη.
0: Έχουμε ένα λεπτό, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε το παιδικό τραγουδάκι που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι, εντάχει λίγο τι.
5: Μάλιστα.
2: Πλέον έχουμε 30 δευτερόλεπτα.
3: Έχεις ήδη κνευρίσει.
0: Ναι. Πες, δεν έχω κνευρίσει. Λάθος του Σάκη είναι που δεν έστειλε.
2: 10, 9.
0: Δεν είναι λάθος δικό μου.
1: Bomb.
0: Ο Σάκης ξέχασε να στείλει.
5: Καλός ο καιρός σήμερα. Λίγα σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άνεμοι ξεσθενημένη, θερμοκρασία 25 βαθμοί. Αύριο περισσότερη συννεφιά θα βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά και μόνο. Δηλαδή ήταν λίγο άσχετος ο καιρός. Τώρα όσον αφορά θερμοκρασία πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα και καμιά ιδιαίτερη ρίσκη στον ανέμο. Για την Τετάρτη θα έχει πολύ περισσότερη ηλιοφάνεια, δεν φαίνεται να έχουμε φαινόμενα. Ενώ η Πέμπτη θα είναι πιο ζεστή ημέρα, κοντά στους 27 βαθμούς, και θα αρχίσει σιγά σιγά να φυσάει δυνατά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, γύρω στα 4 με 5 έως και 6 μποφόρ. Οπότε η θερμοκρασία θα έχει κάποιες και παρεμβάσματα στην θερμοκρασία την εβδομάδα. Προς το Σαββατοκύριακο θα γίνει λίγο πιο άσχημο το καιρό, με μια μικρή πτώση θερμοκρασία στις τάξεις των 4 με 5 βαθμών. Λοιπόν, μάλιστα.
0: Μάλιστα, Σάκη μου. Μάλιστα. Και μιλάς και με τα ακουστικά αυτά που δεν ακούγεσαι και καλά, τι είναι, όλα στραβά σήμερα.
3: Την κρίνια,
1: τα προβλήματα, Σάκη.
5: Μισό λεπτό, είμαι μέσα σε αεροπλάνο.
0: Α, συγγνώμη, Σάκη.
5: Όλοι οι άνθρωποι
0: και δεν μπορούν να το πούνε. Πε, σου τη λέω τον καιρό.
1: Κοίτα τους και εσύ έντονα, Σάκη, στα μάτια.
2: Μας πεις και τα ζώδια.
0: Σάκη, φυλάκια. Λοιπόν, έχει σηκωθεί από τις 4 ώρες ταξίδι, μάλλον κατάλαβα, οπότε... Λοιπόν, πάμε και για το παιδικό τραγούδι.
3: Πώς εσύ τα λες αυτά, ότι κοιμάται, ότι τώρα ξυπνάει και ότι θέλει 2 λεπτά από το μυαλό σου όλα.
0: Κάτι μου λέει, δώσ' μου 2 λεπτά. Και νόμιζα ότι σηκώθηκε αυτή την ώρα να πληθεί.
3: Να πεις αεροπλάνο ήθελε ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Έλα ρε παιδάκι μου.
0: Ποιος είσαι εσύ? Πώς σε λένε?
6: Μαριτίνη.
0: Συγχαρητήρια.
3: Όχι, Αριστείδη.
0: Αριστείδη είναι με καλά.
1: Εγώ διέκουσα Μαριτίνη.
0: Αριστείδη, τι κάνεις?
3: Μάλλον δεν
6: Μαριτίνη.
3: Μαριτίνη, καλά τα ακούσατε.
1: Χαριτίνη ή Μαριτίνη?
0: Μαριτίνη, Μαριτίνη.
4: Πρέπει να πάρει το τηλέφωνο.
0: Πρέπει, Μαριτίνη, σε παρακαλώ, πάρε το τηλέφωνο στα χέρια σου για να μιλάμε, αγάπη μου, σε παρακαλώ.
2: Και μην κάνεις διαφημίσεις για ποτά.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Χαριτίνη ή Μαριτίνη?
6: Μαριτίνη.
3: Μαριτίνη.
0: Λοιπόν, Μαριτίνη μου, πάρε το τηλέφωνο στα χέρια σου.
4: Το πήρε.
0: Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
6: Από το Πόρτο Ράφτη.
0: Τέλεια. Στο Πόρτο Ράφτη υπάρχουν ράφτες?
6: Ναι.
0: Μπράβο.
3: Ναι, υπάρχουν.
0: Ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις, γιατί δεν έχουμε καλή επικοινωνία και δεν βοηθάει αυτό. Είναι σαν να μιλάμε από την Αμερική.
3: Έχει η μαμά ανοιχτό το ραδιόφωνο γι' αυτό.
4: Το Golden, ναι.
0: Το Golden,
4: μου.
0: Πολύ ωραία. Η μαμά θέλει να ακούσει και η μαμά και έχουμε ένα θέμα τώρα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Έχεις μήπως να μας πεις κάποιο ανέκδοτο, Μαριτίνη?
6: Ναι.
0: Ωραία, σ' ακούμε.
6: Τι λέει μια μούμια σε μια άλλη μούμια που βλέπει τον δρόμο?
0: Τι λέει μια μούμια σε μια άλλη μούμια που βλέπει τον δρόμο?
3: Στο δρόμο.
0: Που βλέπει στο δρόμο.
6: Μούμια σε!
1: Μούμια! Καλό!
0: Μούμιασες, μπράβο ρε Μαριτίνη, πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαριτίνη, βλέπω 2 μούμιες και άλλη 1, 3 και είναι μπροστά τους ένας κύριος που τις έχει αγκαλιά και τις 3 και πάει να τις βγάλει φωτογραφία. Ποιος είναι, Μαριτίνη?
6: Ακαπετάνιο!
0: Ναι! Ναι, καπετάνιε! Άντε παιδιά, τελειώνει το σχολείο!
3: Τα καπετάνιο!
0: Θα κάνουμε καιρό να το ξανατραγουδήσουμε! Πάμε δυνατά να ξεκινήσει ώρα η μέρα!

0: θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Μετά από τις 8 πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο, μιας και ο Βαλάντης έχει περίπου μία εβδομάδα να εμφανιστεί. Δεν ξέρω τι δικαιολογία θα βρει να πει.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες να πάρετε τραπέζα.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλαντάκο, καλημέρα!
3: Καλημέρα Βαλαντή!
4: Καλημέρα! Έλα καλημέρα, good morning, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Έλα ρε αγόρι μου, πού είσαι?
4: Είχα κάποιες υποχρεώσεις με το υπόλοιπο κρου. Κάναμε τα τέτοια τώρα, ναι, την σε
0: Βαλαντή, είναι αλήθεια ότι ο κομμάτι δεν έχεις αγοράσει φάρμα εκεί στο νησί?
4: Έχω αγοράσει φάρμα με στρωτοκάμιρο. Πού το μάθεις εσύ?
0: Το μάθα γιατί πήρα να ρωτήσω πόσο κάνουν τα οικόπεδα εκεί στον Άγιο Δομήνικο και μου λένε υπάρχει ένας Έλληνας εδώ πέρα που τα αγοράζει όλα.
4: Αγοράζω ότι βρω σε τιμή ευκαιρία, θα ανταλλάσσω μη παλιό ντάτσουν και τα λοιπά. Αυτή είναι η αγγελία. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει παίξει, τέλος πάντων. Προσπαθώ να πούμε να στηρίξω και εγώ εδώ πέρα τον άγροφο.
0: Θα κάνεις εισαγωγή τίποτα από εκεί εδώ στην Ελλάδα?
4: Κοίτα, θέλω να φέρω αυγά στο δοκάμιρο πολλά. Έτσι, γιατί φτιάχνουμε ένα πάρκο με δεινοσαύρους κάτω στο ζεφύρι και θέλω να το γεμίσω με αυγά μεγάλα τέτοια να είναι και καλά.
3: Α,
4: ότι
3: να νομίζουν ότι είναι από δεινόσαυρο.
4: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
4: Αν δείτε το μεταξύ μωρόκο το πουλάκι τέτοιο, να πούμε πώς τώρα είναι στρουθοκαμιλάκι, είναι ίδιο. Και μπράβο. Η κίνηση και τα χεράκια του και όλα και τα λοιπά. Εντάξει, όσο προλαβαίνω και εγώ, γιατί ασχολούμαι με πολλά πράγματα, είχαμε και την παρουσίαση τώρα με τον Κρίστοφερ τον Νόλαν, που έχω λάβει και εγώ μέρος στην ταινία αυτή, την Οδύσσια. Δεν ξέρω αν θα το πω και πότε.
3: Α, έπαιξες, για σένα συζητάνε.
4: Έχω παίξει, ναι, έχω παίξει. Είμαι αδερφός της ωραίας Ελένης.
0: Μάλιστα, που βγήκαν όλοι και μιλήσαν για την ωραία Ελένη, έτσι δεν είναι?
4: Είπανε, ναι, είπανε και καλά ότι είναι η μαύρη αυτή και δεν είναι σωστό και τι έχει κάνει ο Χριστόφορος ο Νόλαν. Φαίνομαι, γιατί είμαι σε μια νεαρή ηλικία εγώ. Είμαι πίσω από την Ελένη.
3: Και κάνεις τον αδερφό.
4: Δίπλα στην Κούνια, ένα παιδάκι σκούρο, αυτός είμαι εγώ. Α. Απλά με έχουν κάνει μια AI σε μικρότερη ηλικία. Κάθαμε στα γόνατα βασικά και μου έχουν βάλει κάτι μολοδίστικα. Τέλος πάντων, είτε ήταν μια ξεφτύλα, την έζησα, πήρα αρκετά λεφτά. Και τώρα υποστηρίζουμε την ταινία. Συζητήθηκα, ναι, γιατί μας την πέσανε πάρα πολύ άσχημα με τον Χριστόφορο τον Νόλαν. Εγώ με δύο Χριστόφορους έχω δουλέψει, έτσι. Το εκεί πέρα που είχαμε πάει στους Παξούς, να πούμε, είναι τον Χριστόφορο τον γνωστό το δικό μας και τον Χριστόφορο τον Νόλαν. Και λέγανε για την Ελένη, αλλά άμα το ψάξει ιστορικά το πράγμα, είναι πολύ μέσα είναι ο σκηνοθέτης, να το ξέρεις. Γιατί η ωραία Ελένη ήταν όντως μαύρη. Ήταν η κόρη της Λίδας.
0: Ναι,
3: μαύρη της.

0: Υγιεινή ζωή, Μαλάντη, δεν ξέρω αν ήταν μαύρη.
1: Θέλω να βάλω λίγο. Θυμάστε λίγο τον Λιαντίνη, τον καθηγητή τον Λιαντίνη. Το θυμάσαι?
0: Ναι, καλέ.
2: Ναι. Φυσικό.
1: Λοιπόν, σε παρακαλώ λίγο, θα εκμεταλλευτώ λίγο το χρόνο σου. Θέλω να ακούσετε κάτι από αυτό το. Που κυκλοφόρησε ένα βίντεο από αυτόν τον υπέροχο, από ό,τι λέγανε όλοι, καθηγητή. Που τώρα δεν χρειάζεται να πούμε για το τέλος του ή οτιδήποτε άλλο. Απλά μιλάνε όλοι για μια συγκλονιστική μορφή. Ακούστε λίγο τι λέει για την ωραία Ελένη, παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ.
3: Πώς ήταν αυτή η Ελένη? Για να πούμε ότι είναι η γυναίκα η αξεπέραστη ομορφιά. Ήταν ψηλή, ήταν λιγνή, ήταν καμαροφρίδα. Είχε ψηλό λαιμό, είχε ωραίες κνήμες, τιμές, τα στήθη της. Ήταν πλούσιο το στήθος της, με το βαθύ στιθό δεσμό, τον ήλιο στα μαλλιά, θα πει ο Σεφέρης στη δική του Ελένη. Ρούσα ήταν τα κινήματά της, τα μάτια της, πώς ήταν, γαλανά, μαύρα. Και κοιτάξτε, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Ομήρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέρλιν Μονρόε, τα πούμε. Θέλω να ξέρεις εμένα μου.
1: Έλα.
3: Πώς ήταν αυτό?
1: Έλα ρε.
0: Αναστάση
1: μου, μη μου στέλνεις τώρα, βρε, αγαπημένη, τώρα μηνύματα.
0: Ουσιαστικά αυτό που θέλει να, που ήθελε να πει ο καθηγητής ο Λιαντίνης είναι ότι...
1: Συγγνώμη λίγο. Θα
0: τη φανταζόταν.
2: Ότι δεν την περιέγραψε κανείς.
3: Να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες.
0: Σε αυτό το σημείο.
3: Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέρλιν Μονρόε, θα πούμε. Θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή. Αν μου έλεγε τούτο εκείνο, περιόριζε δηλαδή την ομορφιά. Καταλάβατε, την περιόριζε, την έκανε πεπερασμένη, που σημαίνει ότι της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου. Ενώ τώρα, έτσι όπως την έδωσε, η Ελένη είναι το σύμβολο που έχουμε, η ιδέα που έχουμε, η αισθητική καλλιέργεια σε τελική ανάλυση που έχει ο καθένας μας για την ομορφιά.
1: Κύριε Νόλαντ, μακάρι να μπορούσε να έχω το mail σας, Βαλάντη, μου αν το ξέρεις τον κύριο Νόλαντ, αν το βρεις εκεί στην Αμερική το σκηνοθέτη.
2: Το συζητήσαμε.
1: Πολύ ωραία. Ας το πάρει λοιπόν αυτό από έναν πολύ μεγάλο καθηγητή που υπήρξε εδώ στην Ελλάδα, που ανέλησε και πιστεύω ότι όλοι οι καθηγητές αναλύουν έτσι, και να τους απαντήσει λοιπόν και στον Elon Musk και σε όλους αυτούς εδώ πέρα που δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν με τους μαύρους ανθρώπους, ότι η ωραία Ελένη λοιπόν δεν την περιέγραψε ποτέ ο Όμηρος. Ούτε ξανθιά, ούτε με μπλεμάτι, ούτε μικρόβιζη, ούτε μεγαλόβιζη. Άρα λοιπόν καλά έκανε και ο σκηνοθέτης τη δημιούργησε έτσι. Για να πάψουν κάποιοι να λένε ανοησίες και να βγαίνουν δημοσίως για το πώς ήταν η ωραία Ελένη. Όχι,
2: είσαι,
1: γιατί βγαίνει ο καθένας, το ξέρω Βαλάντη, μου βγαίνει ο καθένας και λέει ότι να είναι, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
4: Και όλα αυτά και... μόνο με 10 ευρώ. Όλα τώρα τρελάθηκα.
1: Λέει ο καθένας ότι να είναι.
2: Εγώ επειδή είμαι μεγάλη ιστορία και ξέρω από ιστορία, κάθισα και τα διάβασα όλα να πούμε. Ακούστε να το εξηγήσω γιατί έχει βάλει τη Λουπίτα, την Νιόγκο και την παίζει την ηρωίδα Ελένη. Αυτή λοιπόν η ωραία Ελένη, σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκε από ένα μαγικό αυγό. Έτσι. Ήταν η μάνα της Ηλίδα, η οποία την έκανε μαζί με το Δία. Αυτή γεννήθηκε από ένα μαγικό αυγό και αδέλφια της ήταν ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης, οι δυο σκούροι. Άρα γι' αυτό είναι σκούρα, γιατί και αυτή ήταν και οι δύο σκούροι.
1: Πού να βγάλεις άκρη τώρα, δεν με το Βαλάντη. Μάλιστα, το κατάλαβα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Μπράβο, ρε Βαλάντη. Ό,τι ξεχάσαμε, μάλλον. Την κίνηση μας την πεις που θες να φύγεις κιόλας.
2: Ναι, θα σας την πω. Γενικά θα σας την πω μέσα άκρες. Σκατά είναι η κίνηση. Πιάνει από την Κηφισιά πάνω όλος ο κατεβασμός στην Εθνική Οδό μέχρι κάτω Αιγάλεο και στον ανέβασμα από το Αιγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Και είναι πυγμένη πάρα πολύ άσχημα η Αττική Οδό, έτσι. Πιάνει από το Ζεφύρι, τι να σε πω τώρα, μέχρι τη διακλάδωση εκεί που πάει για περιφερειακά Ημιτού. Είναι μεγάλο το πήξιμο, αυτό κυρίως Κηφισίας μην πάτε καθόλου. Γενικά, άμα μπορείτε να φύγετε από Αθήνα, να πάτε ένα τριμεράκι, φύγετε.
1: Βαλάντη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά. Ιτάι κλάι μάι, αιτς βάι πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2. Νίκο, μην πας πουθενά γιατί δεν προλάβουμε και τα ζώδια. Πες Παναγί μου, πες και εσύ κάτι να πω και εγώ για την Άσκο εδώ πέρα που έχουμε, παιδιά. Μην ξεχνάτε, νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Έχουμε την κλήρωση 1.000 ευρώ μια δωρεπιταγή από την εταιρεία που 15 χρόνια με εμπειρία και χιλιάδες έργα μπορείτε να δώσει λύσεις για τα υλικά και για τις αποφάσεις για το πάριστο, για το σπίτι σου. Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείου 482 η Άσκο εξυπηρετεί όλη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Πηγαίνετε μια βόλτα εκεί, βρίσκετε τα πάντα. Λέτε πόσο καιρό θέλει για να πάνε να φτιάξουν το σπίτι σας και να κάνουν την ανακαίνιση και το βρίσκετε κουτί. Είναι πραγματικά νούμερο ένα εταιρεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σκο. Με μία επίσκεψη τα λύσατε όλα. 6936-1022. Viber, στείλτε το ονοματεπώνυμο και να σκο.
5: Λοιπόν, το Stoiximan Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Stoiximan. Στο nation.stoiximan.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Stoiximan. Στο Stoiximan Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις στη Stoiximan GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Να πω.
5: Ναι, εννοείται.
2: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, χωρίς άγχος και βαλίζεις και αεροδρόμια έτσι για το καλοκαίρι, απλά φορτώνετε ό,τι θέλετε και φεύγετε για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο ηγουμένη τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com, κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο και οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και εμείς κάθε εβδομάδα έχουμε ένα νικητή ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μεταεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Αν θες να είσαι τυχερός, στέλνεις το Viber σου σφαίρα στο 6936-10-10-22. Γράφεις Venturis Ferries και το όνομα τεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση.
6: Τα ζώδια της ημέρας.
7: Αν γίνει κάτι.
0: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Νότσου Φακενάκη.
7: Και σκοτεινιάσουν της αγάπης τα φεγγάρια.
0: Να ξέρετε, είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου, S και D.
7: Της καρδιάς μου τα κλειδιά. Και με το τίποτα θα αρχίσουμε.
1: Πού το κατάλαβες, τι αναπτύξεις.
0: Είδα την πήκες.
7: Αν γίνει κάτι.
0: Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο και πας στη δουλειά και πείζεις την κίνηση. Καλημέρα σε σένα που επιστρέφεις. Όταν ερχόμασταν το πρωί, βέβαια, η κίνηση για Λαμία, να πω, παιδιά, ήταν συγκλονιστική, αδιανόητη. Οπότε όποιοι είστε στο δρόμο και έχετε να πάτε κάπου, σας εύχομαι υπομονή. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει λόγος για νεύρα, για τσακωμούς, για βρισκές.

0: είμαστε ξενύχτηδες. Καλημέρα σε σένα, Χρήστο, που είσαι ξενύχτης. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε και ξεκινάω με τους κρύους. Εδραιώστε τα θέματά σας για να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα. Μην το βάζετε κάτω, λέει, αν οι προσπάθειες να πείσετε κάποιον συνεργάτη σας αποδειχθούν άκαρπες. Εάν οι άλλοι σας καταπιέζουν με τις απόψεις τους και σας εκμεταλλεύονται, μην τους το επιτρέπετε. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας μανιπιουλάρει, θα πω εγώ.
1: Αν γίνει κάτι.
0: Πάλι δεν θα τα ακούσουμε, θα ακούσουμε τραγούδια. Και κάποια μου έγραψε ότι άχρε να είναι στη μας κάνεις και χώρισε.
1: Και αν οι όρκοι

Να πω χρόνια πολλά σε όλα τα ταυράκια που έχουν γενέθλια. Χθες είχε και το Βενετάκι μου. Χθες είχε και η Ολυμπία η Νάκη. Χθες είχε και η Αναστασία. Πάρα πολύ αγαπημένοι μου άνθρωποι έχουν γεννηθεί στις 17 του μήνα. Άσχετα με ποιο μήνα. Η αδερφή μου 17 Αυγούστου, ας πούμε. Η Φιλένια.

λοιπόν στα ταυράκια, ασχολούμενοι με το χώρο σας, θα αισθανθείτε ψυχικά ανανεωμένοι και με εναλλακτικές λύσεις θα βγείτε νικητές. Μετριάστε την ένταση ανάμεσα σε εσάς και τον σύντροφό σας και περάστε μαζί όμορφες μέρες. Αρχίστε να κατεβάσετε τις εντάξεις.

0: Θάλασσα.
1: Μαζί σου έμαθα πολλά.
0: Be yourself, καλημέρα. Δελκάρο.
1: Και ζήσα πιο δυνατά.
0: Γιατί λέει η αγάπη να είναι τόσο δύσκολη.
1: Έκανα
0: τα. Η αγάπη δεν είναι δύσκολη, οι άνθρωποι είμαστε δύσκολοι.

στο Digio Style και συνεχίζουμε διδυμάκια. Φροντίστε να είστε πιο συντηρητικοί στη διαχείριση των χρημάτων σας, προτού βρεθείτε ξεκρέμαστοι. Το να περιμένετε βοήθεια από φίλους που έχουν ακόμα πιο πολλά προβλήματα από εσάς, είναι νούσιο. Δύσκολο να πάρετε βοήθεια αυτήν την περίοδο. Ακροβατείτε στα όρια της υπερβολής και δεν χρειάζεται να αντιδράτε σπασμωδικά. Που ό,τι καταλαβαίνω σήμερα είναι μια περίεργη ημέρα τα διδυμάκια. Μην είστε υπερβολικοί, μην περιμένετε από αυτούς που δεν μπορούν να σας βοηθήσουν να σας βοηθήσουν.

0: σε δω.
1: Πήγε λέει με την κολλητή μου μετά από 3 χρόνια σχέση που είχαμε.
2: Και είναι.
1: Άστα τώρα.
2: Δράμα.
1: Δύσκολο. Δεν πειράζει, αυτά είναι μαθήματα ζωής.

0: Σκορπίνα, λέει, είμαι και εγώ και δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάς, αλλά δεν υπάρχει και λόγος. Πίστεψέ με. Όταν κάποιος δεν σου φέρεται καλά, απλά πας παρακάτω. Τώρα τι νόημα έχει, δεν ξεχνάω και ξεχνάω. Το δηλητήριο δεν χρειάζεται να το κρατάς μέσα σου. Άστο. Καρκίνος.
1: Καμιά σου, Εύα.
0: Μην ψάχνετε συνέχεια αφορμές για να προσάψετε κάτι αρνητικό στο σύντροφό σας. Αφού σας φροντίζει, σας εμπιστεύεται και σας συμπεριφέρεται τρυφερά, δεν είναι ανάγκη να είστε τόσο καχύποπτοι την καρκίνη. Προσπαθήστε να βρείτε σωστές λύσεις σε θέματα οικογενειακά που σας απασχολούν. Βρείτε το σωστό.

σε ρωτήσω κάτι, πιο πολύ τι σε πλήγωσε, η φίλη που σε πρόδωσε ή ο άνθρωπος που σε πρόδωσε, η σχέση σου? Χωρίς να σε αγγίζω. Συνεχίζω στα λιοντάρια εγώ. Εάν ο σύντροφός σας δεν είναι εκδηλωτικός και τον απασχολούν άλλα θέματα, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να τον πιέσετε ερωτικά. Μπορεί κάτι να συμβαίνει, παιδιά, συμβαίνει αυτό στα ζευγάρια. Με τον αμφιβάλλετε συνέχεια αν σας είναι πιστός, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να τον κουράσετε. Κορίτσια, γενικά οι άντρες το έχουν λίγο αυτό, όταν αγχώνονται πολύ με τη δουλειά. Λίγο μας αμελούν στο θέμα αυτό, αλλά θα το βρείτε. Γεια σου Μερόπη. Γεια σου Παυλίνα. Και η Δήλη, γιατί ήταν αγαπημένα μου πρόσωπα. Έχουμε τη φίλη που ο καλός της έφυγε με την καλύτερη της φίλη. Θέλω να σου πω ότι όμως, μήπως σου άνοιξαν τα μάτια αυτοί οι δύο άνθρωποι.

0: καθενάκια, ματαιόστελη ταξίδια που θα σας αλλάξουν πολλές από τις καθημερωμένες σας συνήθειες, αν δεν τα θέλετε. Μην το βάζετε, μην τα βάζετε λέει, με όλους και με όλα, γιατί θα βρεθείτε σε αδιέξοδο. Επικεντρωθείτε εκεί που πρέπει για να βρείτε λύσεις για όσα θέματα σας απασχολούν. Περνάω στους ζυγούς. Μην κρίνετε με υποκειμενικά κριτήρια τη στάση των άλλων γύρω σας. Να είστε λίγο πιο αντικειμενικοί. Μια συζήτηση θα σας κάνει να ανακαλύψετε πολλά κοινά σημεία με ένα γνωστό σας πρόσωπο. Δώστε τέλος σε μια σχέση που είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχετε δυνατότητες εξέλιξης.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Να πούμε και στη δική μας τη Μαρία να ζήσει. Παντρεύτηκε τη Ριγοπούλου, κορίτσι μας, με το καλό τον μπεμπέ. Σου Δημήτρη συνονόματε από Πτωλεμαϊδα. Την αγάπη. Καλημέρα στον Άιντζελ από τα Φάρσαλα. Στη Λένα από Βόλο. Στον Αποστολή.

0: Δήμητρα.
1: Και περνάω στους κορυφιούς. Για να δω τι λέει το ζώδιο μου. Θέματα που αφορούν άλλους δεν χρειάζεται να σας απασχολούν διαρκώς και να σας αναλώνουν. Καταλαβες. Μην με φορτίζετε με τα δικά σας θέματα, κρατήστε τα για σας, λέει ο Σκορπιός. Εάν θέλετε να γίνετε πιο αποδοτικοί, φροντίστε να οργανωθείτε περισσότερο. Βασιστείτε στις δυνάμεις σας και μην περιμένετε.

0: Άσε ρε,
1: θα μας πεις εσύ.
2: Είμαι και Σκορπιός μακριά, γιατί? Τι σου κάνανε?
1: Άσε ρε Λάμπτα, για Σκορπιός τώρα εσύ.
2: Έλα τώρα θα μας πεις.
1: Έλα τώρα.
2: Τοξότης, παιδιά, περνάω στο τοξότη. Εάν κάποιοι είναι δύσπιστοι απέναντί σας, μην προσπαθείτε με το ζόρι να τους πείσετε. Μην επιδιώκετε ακατόρθωτα πράγματα για να προωθήσετε τα καινούργια σας σχέδια. Επαναστατείτε επειδή απαιτείται περισσότερη δουλειά και λιγότερη διασκέδαση. Ξέρω, θέλετε διασκέδαση, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και δουλειές.

0: Καλούδης μου έχει πάρει το ραδιοφωνάκι που το ρύθμιζα, τι ωραία.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Γιατί αυτό πήγε να έρχεται μπλε πράσινο.
1: Έτσι είναι, κανονικά.
0: Πάμε σε αλλαγή. Γεια σου Ρεντίνα.
1: Τελείωσε το τραγούδι.
0: Και περνάω σε εγώ καιρό. Ναι, μου άρεσε αυτό το σημείο. Εγώ καιρός λοιπόν, Καλούδη.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Για να επικοινωνήσετε καλύτερα, συνδυάστε τη λογική με τα συναισθήματά σας, εκφράστε με ήπιο τρόπο παράπονα που δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε και μην αφήσετε τον εαυτό σας να πέσει σε

0: ένα
1: εδώ τα έχουν φτάσει και 9. Έτσι μας λένε Αργύρι.
0: Και απ' τη ζωή μου παρά.
1: Και περνάω στον υδροχό. Απελευθερωθείτε από σκέψεις ανευουσίας που σας κρατούν σε αδίέξοδο. Αναμοχλεύονται συναισθήματα, πρακτικές σκοπιμότητες και κάθε είδους συναλλαγές και προοπτικές που θα σας αλλάζουν συνέχεια κατεύθυνση. Έχετε ένα μπέρδεμα, αλλά δεν πειράζει, θα το βρείτε εσείς. Καλημέρα στο Δήμο από Κέρκυρα. Μου γράφετε πολλά για το φορεμά μου, fivefashion.gr. Έχει και τρελές εκπτώσεις, μπείτε μέσα, πάρτε πλάκα. Ό,τι προλάβετε βέβαια, γιατί...

0: πιανό είναι, γυναικάρα, δεν είναι δικιά μου.
1: Και κλείνω με τα ψαράκια μας.
0: Δεν λέει πιανό είναι. Η γυναικάρα, η διευθυνσία.
1: Από συζήτηση λοιπόν που θίγει άτομα τα οποία δεν είναι παρόντα, απαιτείται να αποχωρήσετε διακριτικά εσείς τα ψαράκια. Εάν νιώσετε φοβίες, ανασφάλειες και αμφιβολίες να βγαίνουν στην επιφάνεια και να σας γεμίζουν αγωνία, προσέξτε τις επιλογές σας. Κάτι σημαίνει αυτό. Θα κάνουμε μια μεγάλη έξοδο τώρα, να πάμε σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα, γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ σήμερα.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
6: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
6: παπά.
1: Όχι.
6: Είπε παπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
1: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βεσομάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Λοιπόν, μας γράψατε εδώ πέρα κάποια μηνύματα για τη Λευκόλαινο Σελένη που λέει ότι γράφει έτσι ο Όμηρος και οτιδήποτε άλλο. Αυτά που σας βάλαμε.
1: Λέει εδώ.
0: Ναι, με πανάκι δεν χρειάζεται. Μην είμαι στη διαδικασία, έχεις να πεις και δίνει μια ζωή. Λοιπόν, όχι, το ξεπετάω έτσι για το λόγο του ότι εγώ έβαλα έναν άνθρωπο που δεν ζει πια, ο καθηγητής του Λαντίνης. Υπήρξε ένας πολύ μεγάλος καθηγητής. Εντάξει, δεν τα παγώ. Είπα ο Λαντίνης. Τώρα, εγώ δεν το ξέρω το νούμερο, το έχω διαβάσει. Αν τα λέγα από το κεφάλι μου μόνος μου, θα λέγα σου είπα το απόσπασμα του Λιαντίνη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και απαντήσαν κάπως έτσι.
1: Απλά εδώ μου στείλαν το απόσπασμα από την Ιλιάδα του Ομήρου.
0: Σου λέω λοιπόν και εγώ έβαλα το απόσπασμα του ηχητικού από το Λιαντίνη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Το έχω κρατημένο, αν θέλει κάποιο να το στείλουμε. Είναι καθηγητής ο Λιαντίνης, πολύ μεγάλος. Υπήρξε από αυτούς που τον ξέρανε, δεν είναι πια στη ζωή, δεν τα είπα εγώ. Έτσι.
2: Καλά. Ο Λιαντίνης δεν λέει ότι δεν ήταν λευκόλαινη ή ότι τα μαλλιά της δεν ήταν ωραία. Λέει ότι δεν δίνει πολλές περιγραφές για το πώς ήταν τα μάτια της, πώς ήταν το ύψος της, πώς ήταν το στήθος της, που ήταν συνήθως γλαφυροί όλοι στις περιγραφές τους, έτσι ώστε να τη φανταστείς όπως θέλεις. Να νομίζω ότι το χρώμα, το λευκόλαινη που λέει, έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Το προσδιορίζει.
1: Άκου, επειδή τώρα μιλάνε για το χρώμα της ωραίας
0: Ελένης.
1: Το λευκόλαινη σημαίνει ότι έχει λευκά απαλά χέρια. Αυτή είναι η τιμή.
0: Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν των ανθρώπων. Αυτόν εγώ σου έβαλα το Λιαντίνη, δεν ξέρω, οπότε δεν θέλω να πω. Τώρα ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, αν θέλει.
3: Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί η Ελένη τι χρώμα θα έχει. Με ενοχλεί η τέτοια υπερκεφαλαία του Οδυσσέα, που είναι λίγο Batman, λίγο τέτοιο να πούμε.
0: Βλέπεις, ο καθένας έχει τα θέματα.
3: Είναι σαν του Batman είναι το.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Όπερα, Γιώργο που πήγα χθες και έχει κάνει αυτά τα viral, τα φρούτα, ρε φίλε. Πάει από τι γίνονται, τι έφαγα, ρε φίλε. Τι φανταστικό πράγμα. Έχει κάνει αυτά τα φρούτα, τα φρούτα
1: πάστες. Δεν έχω ετοιμάσει ποτέ τέτοια.
0: Φίλε, θα τρελαθείς. Θα τρελαθείς, δεν σου λέω τίποτα άλλο. Δεν το περίμενα, αφού τα έβλεπα εκεί πέρα όλα αυτά τα φρούτα, 12-13. Και λέω, δηλαδή τώρα αυτή την μπανάνα που φτιάξατε και μοιάζει με μπανάνα, έχει μέσα γεύση μπανάνας και την έκοβα, έκανε κράτς και έχει μέσα μπανάνα. Αυτό το σίκο, αυτό το καρπό καφέ, και ενώ είναι τα κατάλληλα φρούτα, λένε. Δεν μπορεί να κατακλείσει όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τρέχαν τα σάλια. Μου περάει για άλλη μια φορά, του έβαλε στα γυαλιά. Παρακαλώ, φέρτε το ωραιότερο γλυκό του κόσμου να πάτε εκεί πάλι. Αρχίζει πάλι τώρα η σύγκριση. Άιντε, κάνανε εκεί η ομάδα, τρελαθήκαν χθες. Είναι εκεί ο Αλέξανδρος που τα κάνει, του λέω μπράβο ρε φίλε μου. Λοιπόν και τα παγωτά και όλα, πιείτε και έναν καφέ από το Περά το πρωί, φάτε και ένα πολύ ωραίο πρωινό. Αυτό είναι το Περά που πραγματικά αρχίζει να μην τους βλέπει κάποιους από ό,τι φαίνεται. Φεύγει σε πολύ μακρινή απόσταση. Ελευθερία Βενεζουέλα 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Κυλάχου. Κάντε δεξιά, πιείτε έναν καφέ, φάτε ένα πρωινό 69-36 10 10-22 και κάθε μέρα με μια τούρτα δώρο σε μια οικογένεια που κάνουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, μια τούρτα Λότους. Αυτή είναι η μαγεία του Περά. Και βέβαια φάτε τα ωραιότερα πράγματα που γινόταν χαμός και χθες και γλυκά ειδικά για το Σαββατοκυριακό. Δίλημα ζωής από τον Πανάγη, παρακαλώ.
4: Δίληματα ζωής με τη φωνή της Λόρη.
3: Το δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε ο Αλέκος.
0: Έλα, Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή.
3: Έλα, Αλέκο.
2: Ήταν κάτι με ηλεκτρονικά.
0: Ναι. Ηλεκτρονική Αθηνών.
1: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έκλεισε ηλεκτρονική Αθηνών.
0: Έλα, Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
3: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών.
0: Ναι.
3: Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ηρώ περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της. Για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
0: Είχαν βάλει μπρος για γάμο, δηλαδή αυτό.
3: Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέει εδώ, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ηρώ, για να μην σας τα απολυλογώ, πριν δύο εβδομάδες πήγε στο μπάτσελορ της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι φίλοι της Ηρούς πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του μπάτσελορ, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο μπάτσελορ, πήγανε για ένα μασάζ.
5: Ωραίο το μασάζ.
3: Το οποίο, λέει, αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
5: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
0: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
3: Ναι.
0: Ωραία, και τι επέστη.
3: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
5: Αυτό ήταν.
0: Και αυτό ποιος το ξέρει, Παναγή, τώρα.
3: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μην ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
0: Πώς το έμαθα.
2: Αν κάναν έρωτα σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάναν σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
3: Όλο αυτό. Κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό λέει εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να
2: μου. Ξενέρωσε.
3: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι. Ήτανε, δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Α, έγινε πάνω στην τρέλα.
6: Πάλι, δέχτηκε, καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Το δέχτηκε.
6: Να άγχωσες.
3: Όλο νομίζω αυτό λέει.
6: Δεν κανένα συναισθηματικό να
3: μην. Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε
6: πάρτες, δηλαδή.
3: Μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
6: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλασε πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι.
3: Σαν να μην έγινε ποτέ, ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Έκατσε πάνω στη φάση.
0: Αυτός
3: στην τρέλα.
0: Αυτό που έκανε πάνω.
6: Όντω έκατσε πάνω στη φάση.
3: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... από τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι. Οκ, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάντικο με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
0: Αυτός που έκανε μπαστιλό,
3: αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό, λέει, είναι το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
6: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Ναι. Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
3: Παραδέχτηκε.
2: Δεν σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στην ξένη χώρα.
3: Η Γρηγόρη είχε και μία συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
0: Άπως μου παραδέχεται ότι πήγε ο Βιλίζου.
3: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάδικο και μπορεί εκείνο το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
0: Τι είναι αυτά που λέτε, τι είναι αυτά που λέγεται διαλύση, είναι τα πάντα. Δεν διαλύθηκε εγώ, ο κοινωνικός.
2: Όχι, Γιώργο, ναι. Και στα στριπτζάδικο, ναι.
0: Ο ιστός της
2: οικογένειας. Στο λόγο σίγουρα αυτό.
0: Τι είναι αυτά που λέτε.
3: Όχι,
0: λέμε,
3: γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
0: Θα πάει δηλαδή να είναι σε κάνει μασάζ, θα κάνει σεξ μετά το μάθο και θα μου πει μένα εγώ πήγα γιατί.
3: Καλά, πήγε στο Ντουμπάι.
2: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
6: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη μετά δεν έχω πρόβλημα.
3: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πες ότι το έκανε με το
2: Τζέι. Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
6: Υπάρχουν τέσσερις πόλεις που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπενχάγη.
0: Δικό τη ήταν το μπάτσελορ, δεν κατάλαβα. Φίλη ήταν.
3: Φίλη τη.
0: Α, φίλη.
6: Τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει,
0: δεν είναι. Δεν μετράει, για μένα δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
3: Εγώ θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, εγώ δεν το πούμε.
0: Όχι, βέβαια.
6: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Ρε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
3: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
6: Άντε, ρε, λέγω, πήγαινε στο καλό και στην ευχή τη Παναγία, αγόρι μου, εκεί έξω. Κάτσε, πάρα ρε, πολλά Γρηγόρη. Κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει αγόρι μου τώρα το αυτό. Πήγε στο μπάτσελο να πούμε.
3: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
6: Έλα, από αυτό, αν δεν να πούμε, πριτσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε, να πούμε τώρα ντροπή, ξεφτύλα.
3: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
6: Αυτό γίνεται στο
0: Ντουμπάι. Και το τραγούδι.
6: Τι.
0: Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έρθει να την πει, τι πει, τι πει, τι
6: πει. Όχι, δεν είναι αυτό. Το είπε μεγάλο στα ρόβα, Γιώργο. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.
3: Ορίστε.
6: Δεν είναι μέσα από τη ζωή, είναι αυτό.
3: Ορίστε.
6: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγί.
3: Ξέρω.
6: Αλήθεια.
0: Το σκέφτεται.
6: Γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακίες σήμερα και τον Παναγί.
3: Άρεσε, του λες χώρισε κατευθείαν.
6: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή το παιδί, θα μείνει.
0: Εσύ, Παναγή.
3: Αν έγινε πάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου, του Bachelor, ξέρω εγώ, ήταν τώρα, έγινε, πάει, πέρασε, ρε παιδί μου, τώρα, ξέρω εγώ.
6: Για πες να του κάνετε πλάκα, έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα. Για να βγάλω κανένα
0: τηλεφωνία. Μας έχει πειράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού.
3: Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι?
6: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε Νίκορα μου, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα στα Αλάνια.
6: Γεια σου, Αλάνη, και εσύ. Πες μας
7: τη μέρα.
6: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
7: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις, ο Αλέκος ο φίλος, ο κερατάς. Sorry για την έκφραση.
6: Όχι, σε παρακαλώ.
2: Μπορεί να ακούει τώρα να στεναχωριέται που το λέμε.
6: Δεν ακούει, ακούει, αφού έστειλε mail, δεν ακούει.
7: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν. Μπράβο. Και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται
0: αυτά.
7: Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα, το πιστεύω. Πριν καλά-καλά φύγει η κοπέλα Ιρό για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
6: κάτσε τώρα που είναι. Το όνομά σου πώς είναι το όνομά σου.
3: Τώρα εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
6: Δηλαδή, όποιος φεύγει για Ντουμπάι και πάει μόνο του με παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα είναι λίγο άδικο.
3: Ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
0: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι λέω έπεσε. Έπεσε. Θα πέσει απόψε.
7: Να το σου, Γιώργο.
8: Έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
1: Έλα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, όποιο πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα. Όχι.
7: Όχι. Εγώ το πάω.
1: Τώρα λέτε βλακίες.
7: Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχηθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής. Είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
1: Καλά, μπάτσελορ είναι, με τι θα πήγαινε, με τη μαμά της.
9: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά της.
7: Όχι, αλλά
9: με
7: τις φίλες
9: παντρεμένες δεν μπορεί να έρθουν μαζί σου. Δεν καταλαβαίνω.
1: Καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα πέντε κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι έπεσαν πίσω τις παντρεμένες.
7: Η συνθήκη τυχαίο μεν, αλλά η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Σωστά. Ο Αλέκος τώρα, είμαστε από τα μάτια του Αλέκου.
2: Ναι.
7: Και θα σας αφήσω για να βγάλετε και μετά και άλλες γραμμές. Μαθαίνεις ότι η κοπέλα σου θα πάει με 5-6 πόσες ελεύθερες φίλες σε ένα μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Και αυτομάτως γεννάτε το ερώτημα, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
2: Εσένα αυτό σου γεννιέται αυτομάτως.
9: Πραγματικά ρε φίλε, εμένα δεν μου γεννιέται αυτό.
7: αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, ναι. Αν σε αγαπητή,
2: ναι.
7: Είμαι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην Εθνική Οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
1: Ναι.
7: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος, με λίγη απλή κοινή λογική.
1: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
7: Όχι, ρε παιδί μου, δεν ναι, είπα ρε Παναγία.
1: Αφού αυτό είπες.
7: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι. Εντάξει. Κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας με ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπε η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμπάκι.
9: Μασάζ κέρασε, μασάζ
7: κέρασε. Κέρασε και τα παραπάνω.
1: Μάλιστα.
7: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
7: Αυτό, κλείνω, θα τα αναπούμε.
9: Γεια σου Μιχάλη μου, είσαι γλυκάς.
7: Είσαι γλυκάς και εσύ.
9: Να σε καλά Μιχάλη μου, τι ωραία ακροατές είναι αυτοί. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ρε τι ωραίοι που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
1: Εγώ να κάνω πλάκα.
9: Εννοείται να πω στον Αλέκο, Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή και
1: μα
9: στη...
1: δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
9: Στο καλό και στην ευχή τη Παναγία να
1: το πάει. Το κάνει πάνω στην τρέλα του μπάτσελ.
9: Πάνω στην τρέλα και. Δηλαδή, συγγνώμη, κι αν ξαναπεντευτούν. Τρεις φίλες έχει αν ύπαντρες. Τρεις φίλες αν ύπαντρες εκεί.
2: Γιατί κάνεις έτσι, παιδί μου.
9: Με τρεις φίλες εκεί, τρία μπάτσελ δεν γίνει ακόμα. Κάθε φορά που δεν γίνει μπάτσελ δεν πηγαίνει και δεν γίνει. Τρελώσε, ρε. Άσε να πεντευτούν πρώτα οι φίλες και μετά τι ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ τηλεφωνική γραμμή.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνεις.
10: Καλά, εσύ. Αλέξανδρος.
9: Έλα, Αλέξανδρε, τι γίνεται, καλησπέρα.
10: Καλημέρα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, αναλόγως τώρα πώς τη βλέπεις εσύ τη φάση.
10: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω. Θα χώριζα από την πρώτη στιγμή.
9: Αλέξανδρος, είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
10: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
9: Μίλα Παναγί.
1: Μίλα Παναγί, τώρα για να σε
9: δούμε. Παναγί, δεν έχει τα πίστευα
2: τώρα. Δεν τη άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν τη άρεσε το Ντουμπάι.
10: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
9: Τι είπε?
10: Πάει.
9: Πάει. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι, είναι ότι το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει να του πει: έλα εδώ, έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Να ξέρεις που μου ζεβάζει.
1: Ωραία, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει: έλα εδώ, σε κεράτωσα με το μασέρ.
9: Α, εδώ είσαι παντελονάτος, Παναγί.
1: Δεν μετράει.
10: Παναγί. Δεν και Παλωνιά σε περίμενα παντελονάτο.
9: Παντελονάτο σε περιμέναμε. Και
1: εγώ παντελονάτο ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντως.
9: Ας το παντελονάτο, ας μελάτος είσαι.
1: Και πείτε με ξεβράκωτο άμα θέλετε.
9: Μελάτος είσαι, κεφαλονίτης, μελάτος, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε, φιλιά πολλά, να σε καλά, καλημέρα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα. Πάμε επόμενο ένα τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα, τελευταίο. Μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
1: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Μόνο άντρες παίρνουν, δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, πού πήγε, καλημέρα, αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση, πού πήγε?
2: Εγώ είπα, μια χαρά, τι, δεν έγινε χαρά. Τίποτα.
9: Δεν έγινε τίποτα. Δεν πήγε αυτή και...
2: αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
9: Κύριε, πείτε μου μια απάντηση, εσείς. Πείτε μου.
7: Να σα πω λίγο την άποψή μου.
9: Βεβαίως, ναι.
7: Εγώ είμαι ο Μασέρ.
9: Νάτος ο Μασέρ. Για πε με, δε φίλε τώρα, τι έγινε.
7: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήσει. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν.
9: Έχεις
7: λιώνω.
9: Αμάν, αποκλειστικά.
2: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Τουμπαγιανό. Πώς καταλαβαίνουμε.
9: Έλα, ήταν, μου πήγε εκεί.
8: Κυρίες και κύριοι,
9: για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ, 12 και 5, ο Μασέρ καλεσμένος στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια. Παρακαλώ. Να το χαρείς, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη η αλήθεια!

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
1: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στην αρχή νομίζω ότι έλεγε Banca Franca. Δηλαδή Bank Afranca. Τίποτα, φράγκο δεν υπάρχει. Banca Afranco. Bank πηγαίνει στην τράπεζα, όπως εξήγησε βέβαια και η πανέμορφη κοπέλα. Είναι μια δικιά της λέξη που σημαίνει πολλά πράγματα θετικά. Πολύ ωραία, εύχομαι να το χαρεί, να τα απολαύσει και μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη θα πάρουμε το αυτοκινητάκι, θα περάσουμε τα σύνορα. Τσουπ! Στη Σόφη, άντε μία μισή ώρα. Πανέκη, θα πάμε αύριο.
1: Πάμε.
0: Θα πάμε του χρόνου.
1: Πάμε.
0: Θέλω να πάμε.
1: Πάμε.
2: Πού
1: να πάμε
0: με το αυτοκίνητο.
1: Θα πάμε το αεροπλάνο, ρε Γρηγόρη.
0: Ρε τρελό, στη Θεσσαλονίκη σου λέω μία μισή ώρα να κάνουμε και βόλτα.
1: Έχει άλλε 6 ώρε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ρε, θα πάμε με το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, εντάξει.
0: Μετά είναι ωραία βόλτα, θα σε πάω να δει. Καταρχά θα πάμε να κάνουμε βόλτα. Είναι ωραία βόλτα, θα σε κάνω. Τι σε να είσαι καλή, να πάω χωρί
1: να ξέρω
0: πού
1: θα κάνει βόλτα.
3: Βουλγαρία
0: δεν έχω πάει ποτέ.
4: Θα κάνουν όμω ωραία βόλτα τα αγόρια.
0: Ναι, όχι, δεν είχαμε γιατί θα πάμε, δεν θα είναι. Δεν μαζί τον παρέα.
1: Πάμε όλοι.
4: Εγώ δεν θα έρθω.
1: Γιατί τώρα. Δεν γίνεται.
4: Όχι, παιδιά, δεν σα αφήσω να το απολαύσετε. Δεν σα αφήσω να το χαρείτε.
0: Να σα δεν πάμε για μπάτσελο.
4: Δεν ξέρω. Να σα αφήσω να το απολαύσετε.
0: Θα μα αφήσετε να το απολαύσουμε, Παναγία.
1: Εντάξει, τι να κάνει.
3: Αν πάτε οι δυο σα να μην έρθω κι εγώ. Δεν ξέρω πώ θέλετε λίγο χρόνο.
0: Δεν είμαι να πάμε οι δυο μα. Σου λέω να τον πάω γιατί δεν έχει πάει ποτέ προ τα πάνω. Δεν έχει γυρίσει
3: ποτέ σε Βουλγαρία.
0: Δεν θα το γυρίσω και στη Βόρεια Ελλάδα να το πάω.
3: Αυτό θα πάτε με το αεροπλάνο.
0: Με Θεσσαλονίκη πάμε να το πάμε. Μετά πάω το αυτοκίνητο.
1: Α, έλα μα έχετε κνευρίσει τώρα. Άμα θέλετε Ελλάδα, μα θέλετε με Άιντε.
0: Σωστά.
4: Του χρόνου θα πάμε
0: γιορτήσιο εμεί. Να το ξέρετε.
3: Να σα δω μεσημεάκι.
0: Όχι, όχι σοβαρά μπροστά, εκεί που θέλω μεσημεάκι, ναι. Ναι. Και τι σημαίνει εγώ για να τρελαθείς, του σφαίρα.
3: Αυτό ωραίο, ναι.
0: Σ' άρεσε.
3: Ωραίο,
0: ναι, ναι, για να δεις εκεί. Σφαίρα, εγώ, ναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα beat the bomb και δώσουμε λεφτά σήμερα. Να πούμε και μια Σένεκα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Σένεκα. Καλημέρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και στην Πάτρα η Σένεκα. Που βγάζω λίγο από κάτω έτσι να παίζει την φίλε. Μετά. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν κάτω εκεί παιδιά παντού. Η Σένεκα που σας περιμένει να ελέγξει, να δείτε, να πάρετε μια απόφαση για τον τριχωτό της κεφαλής σας. Εντυπωσιακό γιατί πλέον κάνουμε μεταμόσχευση και στα μούσια και στα φρύδια των γυναικών.
1: Είναι μουσια, γένια.
0: Στα λέω. Γένια μου, εντάξει. Το ζήτημα είναι βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο στη Σένεκα. Έχει καταρρύψει κάθε μύθο, κάθε τι αρνητικό που υπήρχε. Το έχει πλέον βάλει κάτω και το έχει πατήσει. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ειδικοί άνθρωποι, γιατροί, χειρουργοί είναι αυτοί που κάνουν τις μεταμοσχεύσεις. Θα ξετρελαθείτε. Κάντε μια επίσκεψη πραγματικά ή στην Αθήνα ή στην Πάτρα ή Θεσσαλονίκη Καλαμάτα και θα καταλάβετε τι σημαίνει Σένεκα. 69-36-10-10-22 είναι βέβαια μια θεραπεία που κάναμε, αλλά θέλω να ρωτήσω αν θα την έχουμε αυτό το μήνα. Οπότε από προς τη μην δεν λέω τίποτα.
4: Λοιπόν, το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα, παιδιά, με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Δεν τα έχει όλα αυτά και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και 14 χρόνια μετά, έτσι, δεν είναι ένα και δύο, είναι 14 χρόνια μετά, η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Και κόλλα χωρίς καφέ.

0: πρωτεΐνη και πορτοκαλάδα και λεμονάδα και βυσσινάδα και γκαζόζα και μοχίτο και pink grapefruit, ρόδι ginger lime, passion fruit. Τα πάντα έχει βγάλει, σόδα, green tonic, τα πάντα. Ξεκόλα λοιπόν, η green δεν είναι μόνο κόλλε, είναι green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμα και στην καρνταρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμα. Τι περιμένεις, The My Rewards Coupons.
2: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να παίξουμε ένα beat the bomb. Πας και πάρει κάποιος λεφτά σε αυτό το παιχνίδι πια. Σε αυτό το μήνα μάλλον, γιατί στο παιχνίδι έχουν πάρει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά έχουμε δώσει. Αυτός ο μήνας όμως τίποτα.
3: Θέμα.
2: Και.
4: Εδώ
3: είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
2: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31 και ανοίγω το τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Γεια σου φίλε μου, τι γίνεται?
6: Καλά εσείς?
2: Το όνομά σου?
6: Σάκης.
2: Σάκης.
6: Σάκης.
2: Αυτό το όνομα έτσι πάει. Δεν έχει έλεος. Σάκη, πού τηλεφωνείς?
6: Από Καλυθέα.
2: Από Καλυθέα. Τα ταούλια αυτά τα βάζεις λίγο πιο χαμηλά, δεν είναι μας έχουν πάρει τα αυτιά. Από Καλυθέα. Σάκη, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
6: Δεν έχουμε ξαναπαίξει.
2: Α, οπότε δεν έχεις πάρει λεφτά ποτέ. Πρώτη φορά, μπράβο ρε Σάκη. Πόσο χρόνο είσαι, γιατί κάνουμε ένα τεστ εδώ?
6: 41.
2: Καταπληκτική ηλικία λοιπόν. 25-55 εδώ, 25-45. Σαρώνει, χτυπάει! Κόκκινο! Τα ακούς Νίκο?
7: Ναι,
2: Σάκη, πρέπει να σταματήσεις τη βόμβα πριν σκάσει, έτσι.
6: Μάλιστα.
2: Το έχεις ακούσει το παιχνίδι?
6: Το έχω ακούσει.
2: Σε 2, σε 3, σε 1.
7: Μπείτε
2: σε...
7: μπομ, παίζουμε.
2: Μπράβο Παναγί.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ. 10. 12. 23 ευρώ. 28. 63 ευρώ. 68. 70. 75 ευρώ. 79. 80.
6: Stop.
2: Στοπ, λέει
7: ο φίλος. Στα 80 ευρώ.
2: Δεν το περίμενε ο Νίκος, περίμενε ότι θα το πας.
7: Ναι,
2: μέχρι...
7: και εγώ πίστευα ότι θα τα αφήσει.
2: Έπρεπε αυτό, έκανε παλαμά και βαρούσε.
7: Αλλά θα... κοκοκό!
2: Για να δούμε πού θα έσκαγε.
7: Όχι ρε φίλε!
2: Όχι ρε Σάκη!
0: Πολύ δυνατό σου σε
7: ρε Σάκα, ρε τι ματεψιά έκανες να πούμε.
2: Ρε φίλε, είναι δυνατόν ρε φίλε. Πώς το έκανες αυτό, με τρελαίνει αυτό όταν γίνεται. Με τρελαίνει σου λέω. Λοιπόν, παίρνει την Παναγή, μίλα Παναγή. Εύχομαι, έλα Παναγή, τα λεφτά σου θα μπουν στην τράπεζα. Κοίτα να τα φας προσεκτικά και να τα κάνεις πάνω από 5-6 χρόνια να τα φας τα 80 ευρώ, έτσι.
6: Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Σάκη, γεια σου, μιλάς με Παναγή. Και αυτό είναι το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, της Μολδαβίας, που εγώ τρελάθηκα όταν το πρώτο άκουσα. Αν αυτό το ήταν και στα αγγλικά, πιστεύω θα ήταν τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, ας το καμπίνω στο τρίο και το βάλουμε λίγο να μπει ξανά από την αρχή. Καταπληκτική δουλειά κατά τα παιδιά, πάρα πολύ ωραία και ο τύπος. Ήταν στη γλώσσα τους, αυτό λίγο δεν βοήθησε. Βέβαια, μπράβο τους που το ήταν στη γλώσσα τους και δεν το πάνε στα αγγλικά. Αλλά αν αυτό ήταν αγγλικό τραγούδι, θα είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ έκανε και έτσι χωρίς να μιλάει αγγλικά.
7: Τι έκανε, τι θέση βγήκε δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει τη θέση. Δεν το περιμένα να πέρασε.
7: Τι έκανε.
2: Μου γουστάρισε πολύ ο κόσμος μέσα το στάδιο.
7: Τα πάντα χόρεψε. Εκεί πέρα.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Κάποια είναι φανταστικά. Αυτό το τραγούδι δηλαδή θα μείνει και θα χορεύεται. Παρακαλώ.

0: Ωραίο τραγούδι, ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, μαγικό.
0: Δεν σας αρέσει, ε?
1: Όχι.
0: Δεν σας αρέσει. Όχι, ούτε εσένα.
1: Τίποτα.
2: Όχι, okay. Δεν μ' αρέσει, το θεωρώ και χάλια.
1: Ναι, είναι από τα άθλια. Ό,τι πιο άθλιο έχω ακούσει.
2: Και εγώ, τις τελευταίες ίσως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μου μια καλημέρα, παιδιά, στα καταστήματα Μάτι Μάτι. Καταστήματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γελία ηλίου, αλλά και οράσεως παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Με έχω περιέσει από τα μολδοβικά, από τα βουλγαρικά. Τι να κάνω. 200 γλώσσες έχουμε βάλει.
1: Νομίζω τι μιλάει τη γλώσσα.
0: Λοιπόν, αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Μάτι Μάτι. Με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ, παρακαλώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Θα κάνουμε κλήρωση την Παρασκευή 69-36-10-10-22 για να κερδίσει ένα ζευγάρι ηλίου, μια νικήτρια, ένα νικητή. Έρχεται καλοκαιράκι, τα γυαλιά πάντα είναι χρήσιμα. Το Μάτι Μάτι το ξέρετε, τα Μάτι Μάτι τα Μάτι Μάτι τα ξέρετε. Ξέρετε τι υπέροχα μαγαζιά είναι και τι ωραία γυαλιά που έχουν. 69-36-10-10-22, στείλ το ονοματεπώνυμο και Μάτι Μάτι, Μάτι να μην σας πιάσει.
3: Λοιπόν, πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει πάντα μαζί μας.
2: Να πω κι εγώ.
0: Όχι.
2: Έλα, γιατί έχω και ένα ωραίο χαλί που με ανεβάζει. Μ' αρέσει.
0: Βάλουμε σε λίγο. Παναγή σε λίγο. Υπομονή, φίλε μου. Υπομονή.
2: Δεν έχω υπομονή. Θα το κρεμίσω όλο.
0: Τι έκανα. Έπεσε το ψωμί μου, ρε. Ρε, μου κάνεις κακό στο ψωμί μου, ρε.
4: Σφαίρα Voice.
0: Τι σκέφτεσαι ο νόμος των 5 δευτερολέπτων.
1: Τι, όχι, ναι, ποιο.
0: Ότι αν πέσει κάτι κάτω, έχεις 5 δευτερόλεπτα να το πάρεις πριν μπουν μικρόβια.
2: Ισχύει, πιστεύεις.
0: Μικρόβια, δηλαδή, έχω μιλάω.
1: Ποια γλώσσα μιλάω, τα βουλγαρικά.
0: Τα μολδαβικά μικρόβια. Μικρόβια.
1: Μπούρδες είναι αυτά.
0: Γιατί Νίκο είναι μπούρδες, αφού το λέει ο κανένα.
1: Ποιο το λέει αυτά. Ποιο το λέει αυτά.
0: Ο νόμος.
1: Ποιο νόμος, ποιο νόμος, πού το γράφει, δείξτε μου. Πού το γράφει.
3: Έλα, μωρέ, γεμίστε και κανένα αντίσωμα, δεν θα πάθετε τίποτα. Ξεκινάω εγώ.
2: Λάλα το μανάρι.
3: Καλησπέρα λοιπόν, καλημέρα. Θα πω εγώ, ονομάζομαι Τα Σιόλα Γεωργία και θα σας προωθήσω το πρώτο μου σίγγλ για το διαγωνισμό που τρέχετε. Είναι ένα λαϊκό κομμάτι που θίγει το μονοπλευρό έρωτα και ότι μόνο ένας δίνει σε μια σχέση, σε μια αξιοπρέπεια πάντα και ο τροχός γυρίζει. Γνήσιο λαϊκό κομμάτι που σου δίνει άλλες εποχές, επηρεασμένο από τα ακούσματά μου. Στυλ Καζαντζίδης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Διονυσίου και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι η Γεωργία Τα Σιόλα. Η καταγωγή είναι από Βρωμάχους Αριδαίας και τόπος διαμονής στη Θεσσαλονίκη. Είναι 28 ετών και το επάγγελμά της είναι μαγείρισα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Τον τίτλο δεν έχω όμως, Καλούδη.
1: Πώς τη λένε την κοπέλα?
3: Τα Σιόλα Γεωργία.
1: Μείνε εκεί, θα δώσουμε εμείς ένα τίτλο.
3: Θα δώσουμε εμείς ένα τίτλο.
1: Δεν γράφει στο αρχείο.
3: Δεν το γράφει. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που θίγει, λέει, το μονόπλευρο έρωτα. Μονόπλευρο έρωτα θα το πω εγώ. Πάμε.
4: Σφαίρα Voice.

0: Ολυμπιακό.
1: Επηρεασμένο από Καζατζίδη, πίτσα Παπαδοπούλου.
2: Έλα, καμάτα είναι και,
1: και Διονυσίου. Πού αυτό γράφει το κορίτσι.
0: Τι φωνάζεις, τι λέει, τι βλακίες.
1: Τι είναι αυτά που λες.
0: Τι εννοείς τώρα.
3: Θα συγκρίνουμε την πίτσα Παπαδοπούλου και το Διονυσίου.
1: Το επηρεασμένο είναι.
0: Επηρεασμένο λέει η κοπέλα.
3: Δεν έχει καμία σχέση με Παπαδοπούλου και Διονυσίου.
0: Επηρεασμένη είναι.
1: Α, είτε ρε Θεοφάνου στην πρωινή ζώνη.
3: Καλά, παιδιά, συγγνώμη, κάνω λάθος.
0: Κάνεις λάθος, βέβαια, είπε το επηρεασμένη.
3: Η κοπέλα. Το συγγνώμη.
1: Παιδιά, είναι η άποψή του.
3: Εμένα δεν μου θύμισε κάτι.
1: Παναγί.
0: Δεν μου θύμισε κάτι, λέω.
3: Όχι.
0: Μα δεν είπε η κοπέλα ότι είπα.
1: Θα το ξαναβάλουμε να τα ακούσει, μπα και σου θυμίσει.
0: Λοιπόν, το μόνο που βρίσκω εγώ στην κυρία είναι λίγο αργό. Δηλαδή είναι σε πηγαίνει λίγο.
3: Εντάξει, είναι έτσι ο ρυθμό.
1: Ναι, αλλά είναι επηρεασμό. Είναι επηρεασμένη από καλλιτέχνε που έχουν έτσι μια βαριά λαϊκή χρειά.
0: Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου. Ο Γιώργος έχει φύγει. Ο Γιώργος δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου το κόμμα τη κυρία Καριστιανού που βγήκε εκεί στο Ολύμπιον το θέατρο στη Θεσσαλονίκη με το Περιστέρι και λέει 5-20
3: μέρα.
0: AI, ναι.
4: AI,
0: μου έκανε εντύπωση για ποιο λόγο πήγε στο Ολύμπιον μπροστά. Τι θέλει να πει Ολύμπιον, θέλει να πει δηλαδή ότι θα φτάσει μέχρι την κορυφή του Ολύμπου. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που έβαλε το όνομα του ξενοδοχείου.
3: Ξενοδοχείο είναι.
0: Ξενοδοχείο το Ολύμπιον, βέβαια. Τα παλιότερα ξενοδοχεία.
3: Είναι πολύ χορηγικό.
0: Είναι πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Χορηγικό, τι είναι ως χορηγικό. Τι είναι ως χορηγικό.
3: Ναι, διαφημιστικό το ξενοδοχείο.
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά μου έκανε εντύπωση που πιο πολύ το μάτι σου πάει στο Ολύμπιον παρά στο Περιστέρι. Δηλαδή, όταν κάνεις μια και ένα τρέιλερ για ένα καινούριο κόμμα, προσπαθείς να πάει το μυαλό σου και το λείπει, να το βλέπεις συνέχεια. Δεν έχω καταλάβει γιατί το έχει κάνει.
3: Κάποιος λόγος θα υπάρχει σίγουρα.
0: Θα υπάρχει ή απλά τη βάλανε εκεί τη γυναίκα και στήθηκε για να.
3: Δεν νομίζω να μην το είδανε μετά ότι κάνει μπαμ το Ολύμπιον.
0: Και ο Τσίπρας αποκάλυψε ότι θα ανακοινώσει 26 Μαΐου, 5 μέρες μετά θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, με άρωμα ποδοσφαίρου λέει. Με άρωμα ποδοσφαίρου.
3: Ανέβασε νομίζω δύο με τις φανέλες, έτσι δεν το.
0: Σε Εθνική Ελλάδος, μπλε άσπρο. Νομίζω ένας παπάς και ένας γιος.
3: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία, ενδιαφέρουσα πολιτική μάχη θα έχει φέτος. Πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι οι εκλογές που θα έχουν τρελή κατάσταση, τρελό χάζι. Δεν θα το πιστεύουν τα κόμματα από πού θα τους έρθει. Όλα. Θα εμφανίζεται Τσίπρας με από εδώ, κανείς δεν θα ξέρει την αλήθεια. Αυτό που θα γίνει το βράδυ των εκλογών αυτών, όποτε γίνουν, θυμηθείτε μου ότι θα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες βραδιές που έχουμε ζήσει. Λοιπόν, από μια καλημέρα και στο Effort Design με τις 8.500 με αυτό το απίθανο δώρο που θα κληρώσουμε 3 Ιουλίου πριν φύγουμε από την Αθήνα και σας αποχαιρετήσουμε για καλοκαίρι, αφού ουσιαστικά θα πάμε στη Ρόδο για το φινάλε της ιστορίας. Πραγματικά η Effort Design είναι αυτή η εταιρεία φοβερή και τρομερή που ουσιαστικά δεν έχει showroom, τα φάντα τα φτιάχνει ανάλογα με ό,τι τους πείτε, δείξτε τους φωτογραφία, βίντεο, τηλεόραση, κινηματογραφική ταινία, ντοκιμαντέρ, κάνουν από μια καρέκλα μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και για επαγγελματικούς χώρους και για προσωπικούς χώρους και για όλα τα βαλάντια. Είναι handmade, είναι, αλλά για όλα τα βαλάντια. Ό,τι χρήματα έχετε, πραγματικά θα μπορέσετε τα παιδιά να βρουν κάτι να σας εξυπηρετήσουν. www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design 6936 10 10 22. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση των 8.500 ευρώ με αυτόν τον καναπέ, τον απίστευτο με coffee table.
1: Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία σας στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε Luxurious Anchor Stick με δίκτυ προστασίας 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Πολύ καίγεστε στα αυτιά, γιατί πολλές φορές το καπέλο που φοράτε δεν φτάνει εκεί. Λοιπόν, με μήλη παρύφη και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και τα e-pharmacies. Luxurious Anchor Stick με δίκτυ προστασίας 50+.
3: Οι μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, όπως ένας λεκές από καφέ πάνω στα ρούχα, μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Ακόμη και μέσα στη βιασύνη της ημέρας ή σε μια στιγμή απόλαυσης. Για τέτοιες περιπτώσεις, η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One. Το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ, είναι 2 φορές μεγαλύτερο και διαθέτει 3 ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων και οσμών, ενώ παράλληλα επαναφέρουν τα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά ρούχα. Μια ολοκληρωμένη λύση για καθαριότητα και φροντίδα των αγαπημένων ρούχων και λεκέδες bye bye, όπως λέει και το τραγούδι που ακούτε του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel.
0: Λοιπόν, θέλω να παίξω και ένα χιλιάρικο φακέλος.
1: Μετά το break.
0: Μ' αρέσει.

0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι παρά 25 τώρα, θα παίξουμε.
0: Θέλω να παίξω ένα φάκελο να δώσω ένα χιλιάρικο. Πιστεύω ότι τώρα θα το δώσω.
1: Τι σα πειράζει,
2: γίνεται να το αποφύγουμε.
0: Όχι. Παρακαλώ.
1: Καλώ είναι και τρελό αυτό. Έχω κονό να το δώσει έτσι.
2: Μα αυτό είναι το.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ούτω, πούτω, το φάκελάκι. Τα φάκελα. Σα παρακαλώ, κυρία μου, μια γυναίκα σήμερα δεν έχουμε ακούσει. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Τι γίνεται σήμερα, καψιμή FM, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, το όνομά σας?
3: Γιάννης.
0: Έλα, Γιάννα, ρε, μα όπου τηλεφωνείς?
3: Από Καβάλα.
0: Όχι, ρε φίλε, τι καιρό κάνει πάνω?
3: Μια χαρά, για κάδα έχουμε.
0: Αλήθεια, μπράβο, ρε Γιάννα, ρε. Μπράβο, ρε αγόρι μου. Πού είσαι τώρα?
3: Σπίτι είμαι.
0: Εντάξει, δεν είναι, ναι, φίλε, θέλω να πω, δηλαδή, πήγες για δουλειά?
3: Όχι, όχι, δεν θα. Βραδινό σήμερα.
0: Α, τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, άκουσε με τώρα να σου πω. Εδώ έχω 9 φάκελους από το 0 μέχρι το 8. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροις με 7, παίρνεις 1000 ευρώ και τελειώσαμε. Στόχος, δρός με βούλες. Οξογίνος, λουλούδια και ραβνός με μουστάκι, με σουβλάκι και με αγελάδα.
1: Μια αγελάδα?
0: Δεν μιλάω μολδαβικά σήμερα.
1: Πραγματικά.
3: Κάτι θα πούμε την αγελάδα.
0: Αγελάδα.
3: Βούλες.
0: Βούλες.
3: Και ούφο.
0: Και ούφο. 1000 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Θα τα πάρει ο Γιάννης από την Καβάλα. Ανοίγω την αγελάδα μπροστά στην κάμερα στο Instagram του Σφαίρα και έχει τον αριθμό 1. Τι ψάχνουμε, Παναγή? Ψάχνουμε πολλά.
1: Ψάχνουμε, έχουμε πολλούς συνδυασμούς τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και ανοίγω το ούφο και έχει τον αριθμό 4.
1: Oh. 4 και 3.
0: 4 και 1.
1: 4 και 1, 5.
0: Άρα θέλουμε 2.
1: 2. Μόνο το διάρρη.
0: Είναι στη βούλα μέσα το 2. Αν είναι, Γιάννη, το 2 μέσα στο φάκελο με τη βούλα, πήρες 1000 ευρώ σε 15 δευτερόλεπτα.
3: Για να δούμε.
0: Και μέσα στη βούλα είναι ο αριθμός 7, ρε φίλε.
4: Άστα να πάνε. Δείξε μας που είναι το 2.
0: Δεν σου δείχνω τίποτα. Μόνο να μου πει ο Γιάννης τι άλλο φάκελο θα. Πες μου, Γιάννη.
3: Το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι. Και το σουβλάκι μέσα, όχι, είχε το 6. Το δείχνω και αυτό στην κάμερα. Το 2 έτσι για την ιστορία ήταν. Το 2 ήταν έτσι, να το πω, μήπως και κάποιος κάνει και αυτό. Το 2 ήταν στον κεραυνό, ρε φίλε. Αν αντί για βούλα έλεγε κεραυνό, θα τα έχει πάρει. Γεια σου, Γιάννη, γεια σου, Καβάλα!
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
5: Καθόμαστε.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασε.
11: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
12: Τι είναι αυτό?
11: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
12: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
11: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
12: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
13: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπίμενος 39 και Κορίνθου.
14: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
15: Ποτέ.
14: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Για καλοκαιρινή μόδα Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
16: Σφαίρα 96,6.

0: Μάλιστα, κάπως έτσι φτάσαμε στα 14 λεπτά πριν από τις 10. Ευχόμαστε να έχετε μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη μέρα. Κοιτάμε διάφορα πράγματα. Παραγγείλει, μπορείς να πεις τι τρέχει αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Α, να τη Ντάρα που μπήκε μέσα στο αεροπλάνο. Την Ντάρα για να πάει στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία δεν γινόταν στη Σόφια. Χαμός, Eurovision. Δεν μάθαμε ποτέ πόσο εκατομμύρια πραγματικά την είδανε.
1: Άμα διάβαζες τις ειδήσεις το πρωί θα το μάθαινες.
0: Εγγραφέ ακριβώς. Το άσε τι έφτασε η τηλεθέα στην Ελλάδα. Πόσα εκατομμύρια τηλεθεατές.
1: Παγκοσμίως.
0: Παγκοσμίως, ναι. Ευρώπη και παγκοσμίως.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο στατιστικό. Πώς είδαν το Eurovision.
2: Και ποια χώρα είναι η Eurovision λάτρης, πώς να το πω.
0: Eurovision
2: λάτρης. Ναι, δηλαδή πόσο τις εκατό βλέπω εδώ, κόσμο.
0: Η υποδοχή που έχουν στη Βουλγαρία, παιδιά, τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Καλά κάνανε.
2: Καλά η Βουλγαρία είναι στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Μπήκε.
0: Ναι. Νομίζω ότι και Ευρώπη.
2: Ευρώ, αυτό είναι αυτό, ναι. Συγγνώμη.
0: Νομίζω ότι έχει και ευρώ, ναι.
2: Το νόμισμα, το.
0: Παναγιώτη, πόσο εκατομμύρια πιστεύεις ότι είναι η Βουλγαρία?
1: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, ναι.
1: Πού δεν είναι Παναγιώτη, Παναγιώτη.
0: Πόσο εκατομμύρια πληθυσμό έχει η Βουλγαρία? Δεν το έχω δει. Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ. Σε ακούω. Πόσο πιστεύεις ότι έχει?
1: Πιο μικρή είναι από την Ελλάδα.
0: Σε ρωτάω, Παναγί μου.
1: Όχι, εννοώ γεωγραφικά.
2: Καλά λέει, ξέρετε. Η Αυστραλία που δεν είναι στην Ευρώπη, γιατί λέει γιατί είναι στην Ευρώπη?
3: Γιατί, παιδιά, είναι οι χώρες που είναι στην EBU, που έχουν την EBU.
0: Είναι μόνη της αυτή εκεί πέρα, μια ολόκληρη Ήπειρος χώρα.
2: Τι είναι EBU?
0: Είναι γιατί...
1: Ξέρετε όμως ότι αν κερδίσει ποτέ η Αυστραλία στη Eurovision.
0: Ναι.
2: Δεν μου απαντήσατε τι είναι το EBU.
3: Θα σου πω.
1: Μιλάω, ρε, μιλάω.
2: Μίλαγα εγώ προηγουμένως, ρώτησα τι είναι το EBU.
3: Ένα δίκτυο είναι.
2: Πριν το έκανα πριν.
0: Όχι εταιρεία.
3: Είναι δίκτυο, παιδιά. Μισό λεπτό να σας πω ακριβώς.
0: Όπως λέμε FIFA στο ποδόσφαιρο.
3: Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση.
1: Το ξέρετε ότι...
3: European Broadcasting Union.
1: Αν όμως κερδίσει ποτέ η Αυστραλία στην Ευρώπη. Ναι, αλλά δεν με έχετε επιδείξει.
0: Μακάρι θα ήταν αλλιώς τα πράγματα στη ζωή σου.
2: Για σένα δηλαδή.
0: Για σένα το κάνουμε.
1: Να πω τώρα.
0: Συγγνώμη, Νίκο, να το πω αυτό. Ότι επειδή είναι μόνη χώρα Ήπειρος, ναι. Η Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Τι να κάνει μόλι.
2: Να πάει με την Αμερική. Να πάει
0: δεν πήγε, ήρθε με την Ελλάδα. Τι έκανε τώρα.
2: Την Ευρώπη.
0: Με την Ευρώπη και λέω.
3: Η πες Αυστραλία πάνε... ανήκει στην EBU, γι' αυτό μπορούσε και μπήκε.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι τώρα.
3: Αν γίνει ο διαγωνισμός. Αν κερδίσουν οι Αυστραλοί, δεν θα γίνει στην Αυστραλία ο διαγωνισμός.
2: Πού θα γίνει.
3: Θα επιλέξουν οι Αυστραλοί σε ποια χώρα θα το κάνουν.
0: Λοιπόν, περίπου 3 εκατομμύρια. Τώρα θα το ρωτήσω. Αλλά περίπου 3 εκατομμύρια έχει η Αυστραλία, θυμάμαι. Η Αυστραλία, λέει η Βουλγαρία. Για να ρωτήσω λίγο εδώ.
2: Παραγίτη,
0: τι πληθυσμό έχει η Βουλγαρία? Έχει η Βουλγαρία και
1: έχει
0: η Βουλγαρία.
1: 4 εκατομμύρια.
0: Ποιο όχι, ο πληθυσμό τη Βουλγαρία υπολογίζεται σήμερα ότι είναι περίπου 6,7 εκατομμύρια.
1: Κοντά έπεσε.
2: Σαν την Αθήνα.
0: Σαν την Αθήνα. Κάπου εκεί λιγότερο.
2: Ένα εκατομμύριο παραπάνω, έτσι. Ανάμιση.
0: Των 7 εκατομμύριων κατοίκων, αυτό ο πληθυσμό είναι περίπου 6,5 εκατομμύρια. Ο πληθυσμό τη Βουλγαρία συρρυκνώθηκε κατά 30%. Τώρα ξέρει κάτι, στεναχωριέμαι. Γιατί επειδή είναι γείτονε και ήδη θα πρέπει να ξέρουμε περισσότερα πράγματα για του γείτονε, αλλά η Αλβανία πόσο κατοίκου έχει?
2: Πώς έχει Παναγή?
3: Αμαύρη, τώρα καθόμαστε να ρωτάμε.
0: Βεβαίως είναι ωραία πράγματα γεωγραφικά αυτά. Είναι εκατομμυριούχος, γιατί δεν κατάλαβα.
3: Έχεις εδώ δεν είναι ο εκατομμυριούχος.
0: Τι πληθυσμό έχει η Αλβανία?
2: Ποιο ρωτάς εσύ, Γρηγόρη, κάθε φορά?
1: 2 εκατομμύρια λέει.
0: 2,5 εκατομμύρια. Mm. Ο πληθυσμός της Αλβανίας εκτιμάται στα 2,5 εκατομμύρια.
2: Ποιο ρωτάς εσύ?
0: Ποιο ρωτάω εδώ στο.
3: Στο Ζαμίρ.
0: Τα Σκόπια πόσο έχουν?
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη τώρα, κούρασες.
0: Τι πληθυσμό έχουν τα Σκόπια?
2: Ποιο ρωτάς?
1: Το AI ρε Νίκο, ποιο ρωτάει?
2: Έχει, ότι ο Γρηγόρη ξέρει από AI.
0: Δεν έχω AI μωρέ, αυτό το Σαφάρι ρωτάω.
2: Το Σαφάρι ρωτάω.
0: Λοιπόν, ο πληθυσμός των Σκοπίων ανέρχεται σε περίπου 625.000 κατοίκους.
3: Μόνο. Όχι καλέ.
0: Ναι, τι όχι καλέ?
3: Ο πληθυσμός είναι 1.805.000.
0: Ο πληθυσμός της πόλης, της πόλης, μάλιστα. Εμείς θεωρούμε και τη χώρα. Μην το συζητήσουμε τώρα αυτό, γιατί... Άντε.
2: Εσύ το άνοιξε το θέμα με
0: δεν
2: το
0: Σαφάρι
2: τώρα.
0: Θέμα.
2: Τι θα πείτε
0: λοιπόν,
2: σαφάρι?
0: Λοιπόν, πόσο πληθυσμό έχει η Τουρκία? Να πάρουμε λίγο τους συμβούλους.
1: Τουρκία είναι πολύ.
2: Όχι, 80 εκατομμύρια κάπου.
0: 80 λέτε. Ναι, τι πληθυσμό έχει η Τουρκία?
2: Πολύ πράγμα.
1: Όχι 80 ρε.
2: 80
0: η Τουρκία έχει 85 εκατομμύρια.
2: Φάτινα. Το είχα ψάξει και εγώ.
3: Α,
2: γιατί...
3: παραπάνω βγάζει εμένα.
0: 85,8.
3: 87,9.
0: Εντάξει. 87 εκατομμύρια. Περίπου φαντάσου 90 εκατομμύρια.
2: Πάρα πολύ, ναι. Αυτό είναι μεγάλη έκταση.
0: 90 εκατομμύρια.
2: Ναι, τι.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Το θεωρώ και για άλλο.
0: Βεβαίως, ρε, να μάθεις να ξεστραβωθείς είναι ωραίο πράγμα γεωγραφία.
2: Πόσο έχει η Γαλλία?
0: Η Γαλλία έχει περίπου 80. Τη συγχαίρεις γεωγραφία. Μα είσαι τόσο Μόσκος είσαι. Τόσο Μόσκος. Υπάρχει ωραίο πράγμα τη γεωγραφία. Σε αυτόν τον πλανήτη.
2: Νομίζω καμιά πεντάρα.
0: Ποιος? Η Γαλλία. Μα είσαι στα καλά σας. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι πληθυσμό έχει η Γαλλία?
3: 66.700.
2: Ποιο?
3: Η Γαλλία.
2: Είναι το
0: 68 εκατομμύρια.
2: 5 εκατομμύρια.
0: 68 εκατομμύρια.
3: Γιατί έβγαλες μια Ελλάδα έξω.
0: Τώρα καταλαβαίνετε γιατί οι Ευρωπαίοι την Τουρκία την έχουν στα όπου από μεγάλη εμπορική αγορά.
2: Βέβαια, Γρηγόρη.
0: Εντάξει, σου λέει να τα πηγαίνουμε καλά. Βέβαια. Και αυτό μου στέλνει και ένας φίλος τώρα και 20 εκατομμύρια Τούρκοι είναι περίπου στη, 20, δεν ξέρω αν είναι.
3: Στη Γερμανία.
0: Στη Γερμανία είναι καμιά 5, 7, 8, 10 είναι καμιά πολύ μεγάλη.
3: Η Ιταλία δίπλα μας.
0: Η Ιταλία είναι και στα 5 εκατομμύρια.
3: 58.700.
0: 58.
2: Πού τα ξέρεις τόσο γρήγορα όλα αυτά?
3: Είμαι γρήγορη.
0: 58.760 εκατομμύρια.
3: Να με προτιμάτε.
0: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, Παναγή? Κάτι να πούμε για τους διπλανούς μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Πάμε τώρα να βγάλουμε τι προϊόντα
0: Αίγυπτος,
3: βγάζει κάθε χώρα.
2: Η Αίγυπτος. Αυτό είναι ωραίο.
0: Η Αίγυπτος, πόσο πιστεύετε?
2: Η Αίγυπτος, Παναγή, πόσο πληθυσμό έχει η Αίγυπτος?
3: Α, το βρήκα.
2: Πόσο? Πόσο?
3: 115.100.
0: Τι 115.000?
3: 115 εκατομμύρια 100.
0: Πολύ κόσμο.
2: Πολύ.
0: Παναγή, 115 εκατομμύρια είναι η Αίγυπτος.
3: Το Κάιρο, παιδιά, έχει 22 εκατομμύρια κατοίκους.
0: Από τις μεγαλύτερες πόλεις. 22. Παναγή.
3: Το 95% των κατοίκων ζει συγκεντρωμένο.
1: Καλά, δεν ασχολούμαι μαζί σας. Γιατί ασχολείστε μαζί μου?
0: Άκουσε με λίγο. Θα σου δώσω αυτή τη στιγμή, βγάζω από την τσέπη μου λεφτά και θα σου δώσω 100 ευρώ αν μου πεις τι πληθυσμό έχει η Λιβύη. Όλα αυτά που τραβάμε με το λιβικό.
1: Τι απόκληση μπορώ να έχω?
0: Απόκληση 1 εκατομμύριο.
2: Δεν με νοιάζει, ρε, κράτα τα λεφτά σου.
1: Φάτα. Δεν θέλω να μου δίνεις μαζί, να ασχολείσαι μαζί μου, το καταλαβαίνεις?
3: Να σας πω.
1: 7 εκατομμύρια.
2: Έχουμε και τώρα. Και την κυκλοπαίδεια.
1: Όντως.
0: Εντάξει, πλάκα κάνει.
3: Όχι, αλήθεια λέω.
0: Το ξέρω ότι έχει φτάσει.
1: Φέρε 100 ευρώ.
0: Θα στα δώσω.
1: Τώρα.
0: Τώρα δεν γίνεται. Δεν έχω τίποτα
2: παρά. Να σου πω το σχηματάκι.
0: Εμείς σχηματάκι. Εσύ είπες ότι δεν απαντάω.
2: Εσύ τι είχαμε βάλει την Παρασκευή ένα στοίχημα?
0: Κάτι
2: 100 ευρώ στοίχημα.
0: Τι όμως?
2: Τι βάλαμε, έλα για. Έλα για.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Ναι, με τα 100 ευρώ που βάλαμε εμείς και θυμάμαι.
0: Γιατί άμα τα πεις πάμε να ξεχαστούμε πάλι. Έχω ξεχάσει το στοίχημα.
3: Η Ελλάδα πόσο έχει, Παναγία?
0: Εσύ πόσο έχει, 7 εκατομμύρια.
1: Πάντεται.
0: Είναι δυνατόν, φίλε.
1: Πραγματικά.
0: Πόσο κολόφαρδο παιδί είσαι. Τι τυχερό παιδί είναι αυτό.
2: Πολύ τυχερό. Πολύ.
1: Τι να πω, ρε παιδιά. Ναι, τα 100 ευρώ όμως για τύχη.
0: Ρε φίλε, τόσο τυχερό δεν μπορώ να σε πληρώσω.
3: Αυτό δεν είναι γνώση, είναι τύχη.
0: Αυτό όλε τι πιθανότητε ήταν μαζί μου και έχασα. Μπαγκαράγκα δηλαδή. Είναι δυνατόν. Πω, θα τα δώσω, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το ψυγιάκι γεμάτο τυριά από τον απίθανο Βαλμά. Το καλάθι, παιδιά, έχει φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα και Παλωτήρι Βαλμάς. Τα μηνύματά σας έρχονται από όλη την Ελλάδα. Σιγά σιγά φτάνει σε όλα τα ψυγεία, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στα ελληνικά, στις αλυσίδες, σε τοπικές καταστάσεις. Και όλοι λέτε, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε για αυτό που μας γνώρισες. Παιδιά, δεν σας το γνώρισα εγώ. Δεν είναι εγώ, πολλά πράγματα σας το μετέφερα ότι ήρθε εκεί πέρα κάτω. Στη Βόρεια Ελλάδα, 60 χρόνια Βαλμάς θεωρείται το νούμερο ένα τυρί. Λατρεύεται. Και επειδή ξέρετε ότι Βόρεια Ελλάδα δεν ξέρουμε να τρώμε, θέλουμε φέτα κανονική από γάλα. Δεν μπορώ να πω άλλα προς στιγμή, θα πω όμως. Από γάλα, αγελαδινό, όπως είναι το Βαλμά. 70% από αγελαδινό, λέω. 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Και επίσης από το κοφινάκι που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Θέλουμε γάλα. Γάλα, υπάρχει λόγος που σας το τονίζω. Μην.
3: Αχ,
0: θα δαγκώσω το στόμα μου, θα δαγκώσω τη γλώσσα μου. Γάλα, ψάξτε να βρείτε αυτά που η χώρα αυτή αξίζει να έχει καλή φέτα. Φέτα! Πραγματική.
3: Λοιπόν.
0: Βαλμάς, 69-36-10-10-22.
3: Ναι. Για το δώρο μας που όλοι το σας αρέσει και το θέλετε. Και τώρα κάτι καινούριο. Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικός καφές με γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Ο φίλος Μωτάς δοκίμασε τη γεύση βανίλια και έπαθε πλάκα. Λοιπόν, δεν ξέρω εσάς τι σας αρέσει περισσότερο. Πάντως και τα δύο είναι ξεχωριστά και εξαιρετικά και ό,τι πρέπει για να χαλαρώσουμε όταν πρέπει. Δύο τυχεροί λοιπόν κερδίζουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος κάθε εβδομάδα. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, οπότε στέλνετε μήνυμα τώρα στο 19619 γράφοντας φέρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, MediaTel, χρέος 0,34 το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. η γραμμή παραπώνων 2-14-2-14-80-20.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος μουσικής στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Γράφεις τώρα σφαίρα κενό το ονοματεπώνυμό σου και Venturis Ferries, αποστολή στο Viber 6936101022. Την Παρασκευή κληρώνουμε ένα νικητή με τεπιστροφής για εισιτήρια με δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο, τα πάντα.
0: Betabet, έχουμε την συσκευή μασάζ αξίας 300 ευρώ, 6936101022. Είναι η εταιρεία που από το 1990 ξεκίνησε η λειτουργία της με αποστολή την προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας τις δυνατότητες αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Κύριο πεδίο δράσης της ιατρική τεχνολογία με βασικούς τομείς την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Η εταιρεία εδώ και 30 χρόνια παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά, είδη νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Betabet.gr. Φυσικά καταστήματα Κουρτίου 14 Γαλάτση. Λαϊκό Σωτηρία Ερυθρός Σταυρός και σύντομα στα Βρυλίσια. Κλήρωση θα γίνει τέλος του μηνός 6936101022. Betabet και ονοματεπώνυμο.
3: Λοιπόν, και αν γνωρίζει ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος, κάνε ρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις το τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις την επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως 25 ευρώ. Πάρε μέρος τώρα, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, θα πάρει και η Νάνη στο τηλέφωνο τώρα.
0: Περίμενε πια.
3: Περίμενε
0: με τα τραγούδι μου, πες. Τραγούδι. Μπαγκαράγκρα. Περίμενε. Τραγούδι.
2: Τραγούδι.
0: Ναι, ρε Νίκο. Τραγούδι. Στο ραδιόφωνο είμαστε. Τι έπεσε από τα σύννεφα. Αλλά έχουμε τραγούδι. Τραγούδι. Λες και του βασουλάκια.

0: ευχαριστώ στην αγαπημένη Αθηνά Οικονομάκο και στον άντρα του κύριο Τσερέλα να ζήσουνε.
1: Να ζήσουνε.
2: Να ζήσουνε.
0: Βέβαια. Χωρίς καλεσμένους με δύο κουμπάρους που πήγαν στην πλάκα.
2: Είδες, άμα θέλεις πώς μπορείς να τα κρύψεις όλα.
0: Α, παιδιά, μια χαρά. Μπράβο σου, Αθηνά. Μπράβο σου, Τσερέλα. Να ζήσετε, να είστε χαρούμενοι. Εύχομαι βίων ανθόσπαρτων μέσα από την καρδιά μας. Θέλω να πω συλληπιτήρια. Αλλάζουμε τώρα γιατί αυτά είναι η ζωή. Κάθε φορά που βλέπω κάτι έτσι να είναι καλά τα παιδιά, το κλείνω αυτό. Το θέμα γυρί και φυγισμένη. Πέθανε ο μπαμπάς του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Να του πω συλληπιτήρια για τον Βασίλη. Μπαμπά μου, με έκανες να σε αγαπώ τόσο. Ήταν ένα.
2: Πολύ τυχερός αν το ένιωθε αυτό.
0: Ναι, άμα το ένιωθε αυτό είναι υπέροχο. Βασίλης, ένας υπέροχος τοπίος και ένας υπέροχος τύπος. Μέσα από την καρδιά μας, τα φιλιά μας. Η Βίκη Κουλιανού θέλει να επιστρέψει στην τηλεόραση. Όπως λέει, ό,τι και να αναλάβω θα το κάνω καλά. Η Βίκη είναι μία από τις ωραιότερες γυναίκες που πέρασαν από αυτή τη χώρα και ένα καταπληκτικό μοντέλο.
2: Και
0: ηθοποιός, ναι. Ο Τζον Τραβόλτα που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα και τον τιμήσανε για την παρουσία του. Δεν το περίμενα αυτό, για την παρουσία του στον κινηματογράφο. Το είχα κάνει και στο παρελθόν. Άκουγα τον Θοδωρή Κουτσογενόπουλο εκεί πέρα που ανέλυε κάποια στιγμή σε ένα βίντεο. Ένας υπέροχο Τζον Τραβόλτα, πραγματικά. Τρέλανε κόσμο η δισεκατομμυρίουχος Μπίπερ για άλλη μια φορά εδώ πέρα. Πώς έρεγε, γιατί αυτή ποια είναι η Μπίπερ, η εταιρεία προϊόντων, ποια είναι αυτή, πώς λέγεται. Όχι ο Μπίπερ, η Μπίπερ.
2: Η Χάιλι.
0: Χέιλι Μπίπερ. Χέιλι Μπίπερ. Μάλιστα.
2: Χάιλι.
0: Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά ήταν τα νέα.
2: Έχει να σας πω ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Το στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoichman.gr ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίας και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. nation.stoichman.gr 21+ παίξε υπεύθυνα.
0: Πέμπτη, σας κλείνω όλους να πάμε μπαρμπαλιά και φαγητό.
3: Πάμε.
0: Εντάξει, σας το λέω όλους.
3: Πάμε.
0: Μαζευτείτε με τις οικογένειές σας να πάμε να φάμε.
1: Πέμπτη.
2: Χτυπάει, έχω το password.
0: Πέμπτη βράδυ μπαρμπαλιά, διαλέξτε σε ποιο μαγαζί θέλετε να πάμε. Να φάμε κεμπάπ, ωραία. Να φάμε τόμαχοκ. Να φάμε σουβλάκι, να φάμε προβατίνα. Πώς το λένε το όνομα σας εδώ που είναι σαν πίτσα με το κιμά από πάνω.
2: Λεχματζούν. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Τον Σπύρο θα ήθελα παρακαλώ πολύ.
4: Σπύρο.
2: Σπύρο, καλημέρα. Είσαι καλά?
4: Καλά είμαι.
2: Πού είσαι?
1: Δεν ακούγεται πολύ καλά.
2: Πλησίασε λίγο το μικρόφωνο του τηλεφώνου σου κοντά στο στοματάκι σου.
0: Είναι πολύ σεξουαλικό αυτό που λες.
2: Δεν είναι καθόλου σεξουαλικό. Σπύρο.
4: Ορίστε.
0: Τάγκωσε το τώρα.
4: Α, δεν το πιστεύω.
2: Πίστεψε το.
1: Πίστεψε το.
2: Έχεις κάτι δικό μας που πρέπει να μας πεις?
4: Δεν το έχω.
2: Αλήθεια λες?
0: Τι?
4: Ναι, δεν το πιστεύω.
2: Τι εννοείς δεν το πιστεύεις?
4: Είχα στείλει πριν μέρες και δεν το άκουσα το.
0: 7 και 1, 7.
3: Σήμερα δεν έστειλες παιδί μου μήνυμα?
4: Όχι, σήμερα δεν έχω στείλει. Έχω στείλει πριν κανένα πεντήμερο.
2: Μπορεί να μπλόκαρε το σύστημα.
3: Μπορεί.
4: Δεν έδωσα καθόλου βάση, γιατί δεν το περίμενα και εγώ καθόλου.
0: Δεν πειράζει.
2: Πού να το περιμένεις άμα δεν έστειλε σήμερα?
3: Ναι, σωστό.
0: Να σου πω, δώσε ένα δώρο στη γυναίκα που θέλεις να δώσεις.
2: Έχεις κοπελά?
4: Βεβαίως γυναίκα, παντρεμένος.
2: Παντρεμένος ο Σπύρος και γυναίκα έχει και τα πάντα έχει. Έχεις Instagram?
4: Instagram έχω τη σύζυγου, δεν έχω δικό μου.
2: Καλά κάνεις. Θα στείλεις, πώς τη λένε τη σύζυγο?
4: Φιλιό.
2: Θα στείλεις λοιπόν από τη Φιλιό με το υπέροχο όνομά της ένα μήνυμα στον Άνση Αντωνίου, γιατί έχεις πάρει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από fivefashion.gr. Θα κάνεις follow και το fivefashion στο Instagram και θα κερδίσεις ρουχάρα από εκεί, γιατί πραγματικά τα σπάνε.
4: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φιλιά,
3: εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα πάρουμε αλλών. Ωραία, περίμενε. Κάτσε να βρω το στην Ανσιόνο.
2: Περίμενε.
1: Τώρα, δε.
0: Όχι.
2: Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι. Εδώ είμαστε, ψάχνουμε τώρα να κάνουμε την καινούργια κλήρωση. Παναγή, βγάλε τον αριθμό εδώ.
3: το δώσω κατευθείαν.
2: Όχι.
3: Το θες γραμμένο.
2: Βεβαίως το θέλω γραμμένο.
3: Το θες γραμμένο.
2: Υπάρχει τεράστια αγωνία για το ποιος θα είναι αυτός που θα μας πει το password. Γιατί θα μπει στην κλήρωση για την αυτοκινητάρα μας.
3: Έλα, τον, μου την έκανε την κλήρωση.
2: Οκ. Okay. Μηχανήματα είναι αυτά. Πολλές φορές γίνονται και τέτοια. Καλή πρόθεση να υπάρχει και όλα γίνονται. Ο Καλύβος αυτή τη στιγμή είναι φανερά αγχωμένος για το πώς θα εξελιχθεί.
0: Έχω
2: το.
0: Πολύ άγχος.
2: Το τηλεφώνημα. Ελπίζω πολύ να μην άγχος. Έχει άσο αριθμός που. Που γράφεις Παναγή στο χαρτί. Γιατί δεν πατιέται καλά ο άσος.
0: Κρίμα.
3: Δεν έχει.
2: Αυτή τη στιγμή με λύτρωσες από
0: το
2: κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Για να δω. Μπράβο, όταν φτάνει να μην πατιέται κανένα νούμερο.
0: Τότε το αλλάξεις.
2: Και έχουμε πάθει θλά στα δάχτυλα.
0: Ζήτα αναρωτική. Ζήτα μου ό,τι θες.
3: Έλα, πήγε και 7 ντροπή δηλαδή.
2: Άσε με, γιατί τώρα μπορεί να πάτησα το 4 δύο φορές από την πίεση.
0: Να τελειώσει και το τέτοιο.
2: Ξαναβάλω το. Χτυπάει.
4: Ορίστε.
2: Το Γιώργο, παρακαλώ.
4: Ο ίδιος.
2: Γεια σας, Γιώργο, τι κάνετε?
4: Καλά, μια χαρά, εσείς, ποιος είναι?
2: Εγώ δεν θα σας πω ποια είμαι, πρέπει να καταλάβετε εσείς ποια είμαι.
0: Ήρεμα, ρε παιδιά.
2: Ναι.
0: Ήρεμα, ρε.
4: Και αυτή τη στιγμή είμαι στον δρόμο και είχα στείλει το πρωί ένα μήνυμα.
2: Ναι.
4: Και λέω, κάτσε ρε, του λέω, γιατί με πρέπει από την Αθήνα που δεν την έχω και δεν ξέρω τι γίνεται να πούμε.
2: Γιώργο,
4: ορίστε.
2: Θέλω να μου πεις τον κωδικό.
4: Ήσυχα. Περίμενε, όπως είστε, 2706.
2: Ναι!
4: Είσαι υπέροχη.
0: Είσαι υπέροχος και εσύ και γλυκύτατος. Αυτοί είναι οι ακροατές του Σφαίρα.
2: Γιώργα,
0: αυτοί
2: να μπαίνεις στην κλήρωση.
0: Αυτοί είναι ακροατές με ευγένεια, γλυκύτητα, αγάπη, σεβασμό, με χιούμορ,
2: διάθεση επίπεδο. Για πες.
0: Τι να πει τώρα.
2: Ήσουν έτοιμος.
4: Να πάρω στο αυτό που παίρνουν να βγουν για τους πακέλους και το οτιδήποτε.
2: Ναι.
4: Να
2: του
4: πω, ρε Γρηγόρη, μας δουλεύεις, τα βλέπετε. Αφού τα βελάκια δεν έχουν γίνει μοβ. Και τώρα με παίρνει τηλέφωνο. Γιατί έλεγε προχθές, τα βλέπουμε όλα τα μηνύματα. Και λέω, μπράβο σας, συγχαρητήρια.
2: Α, τα βελάκια στο Viber. Άκου να σου πω.
0: Να εξηγήσουμε πάλι.
2: Είναι, πες, εξήγησε.
0: Το Viber, παιδιά, όχι, είναι. Να σου εξηγήσουμε σε λεπτό. Το Viber είναι σε 3-4 υπολογιστές. Οπότε είναι λογικό να βλέπουμε τα μηνύματα, γιατί είναι 4.
1: Άσε να απαντήσω εγώ κάτι. Τώρα που σε πήραμε τηλέφωνο, κατάλαβες ότι τα βλέπουμε.
4: Ναι.
2: Και μην έχει γίνει χρώμα.
1: Ζήτα συγγνώμη, Γιώργο, σε παρακαλώ.
0: Ζήτα συγγνώμη.
4: Συγγνώμη.
1: Εντάξει, Γιώργο. Έγινε, Γιώργο μου, γλυκέ. Λοιπόν, Γιώργο, πέρα από την πλάκα, να είσαι καλά, καλή τύχη, καλή εβδομάδα, φιλάκια πολλά.
3: Και να θυμάστε κάτι.
1: Και να πάρει το αυτοκίνητο όποιος πραγματικά το έχει ανάγκη περισσότερο.
4: Έτσι ακριβώς, γιατί ακόμα έχουμε δουλειά και δουλεύουμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Φιλιά πολλά, σου ευχαριστούμε πολύ.
4: Γεια σου, Γιώργο.
2: Υπέροχος.
1: Αυτή η ακράτηση, καλοσυνάτη με την καλή καρδιά. Και κάποιοι που μπορεί.
0: Καλή καρδιά. Δεν κατηγόρησε,
1: είπε την αλήθεια. Και κάποιοι που πραγματικά παρέκκλειναν και χάλασαν, γιατί νόμιζαν ότι αλλού η ευγένεια, η αγάπη και ο σεβασμός και το ήθος θα κερδίσει στο τέλος. Όπως κερδίζει πάντα το καλό.
3: Έλα, παρλα πίπα, είναι 10 και 10.
1: Όπως κερδίζει πάντα το καλό. Μπορεί να παρεκκλίνει καμιά φορά ο ακροατής, αλλά ξέρει πού θα έρθει. Λοιπόν, έλα, καληνύχτα και καλή βραδιά, θα τα πούμε αύριο.
2: Μην ξεχαστείτε, σήμερα το βράδυ The Tonight.
1: Βέβαια, και είναι και σήμερα Θοδωρής Αθερίδης. Μιλάει για τη Σμαράγδα και έκπληξη για το Your Face που πάλι σάρωσε χθες. Λοιπόν, φιλιά, πάρα πολλά, ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
2: Το νου σας!
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
10: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
11: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουριό και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες, λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, θα διάλεξε όποιο χέρι θέλει, λέει, και ό,τι πάρει θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα. Ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά. Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, θα τελειώσει και το παιχνίδι.
0: 6 με 7, 8,
2: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε.
3: Πρωινό Σφαίρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: ΓΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΓΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
12: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.

0: έρχεται.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
0: Μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό!
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
6: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Green. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
7: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
8: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
9: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nail. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726. Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
13: Η δράση ξεκινάει.
14: City in Action 2026, powered by Day.
15: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
14: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: από τα ψηλά αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Λοιπόν.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Παναγί.
3: Ένα ληστή, παιδιά, αφού διέριξε ένα σπίτι, πιάνει ο Μύρου το ζευγάρι αυτό, θέλοντα να σκοτώσει έναν από του δύο.
2: Ωραία, ξεκινά πολύ γλυκά.
3: Ναι. Προσπαθεί λοιπόν να αποφασίσει ποιον από του δύο. Ρωτάει τη γυναίκα. Πώς σε λένε εσένα? Λέει, εμένα λέει, καλησπέρα, λέει, με λένε Κλιμεντίνη. Κλιμεντίνη, α, έτσι λέει, λέγαν τη μάνα μου, δεν θα σε πειράξω εσένα.
0: Καλό ήτανε.
2: Και πάει στον άντρα, λέει, εσένα ρε, πώς σε λένε? Εμένα λέει, κύριε, με λένε Παναγιώτη, αλλά με φωνάζουν Κλιμεντίνη.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: τιμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: έρχεται.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Αθήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεπιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ, καθαριστικά 2x1 λίτρο, μόνο 3,50. Ariel Giga, μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
0: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
10: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τις ηλεκτρικές.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλε ο πρόδρομος στη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει, ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει, για όσο με θέλετε. Και της απαντάω, καλά ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
2: Εσύ με 8,
3: 9,
2: 10.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
8: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
9: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
10: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Φάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
11: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια, τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.

έρχεται. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Καλησπέρα, 96.
1: Για σε φτύνεσαι.
0: Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός

0: κόκκινο σφαίρα.
1: Συγγνώμη.
2: Μάλιστα.
1: Το έχετε αυτό σε κόκκινο?
2: Ναι.
1: Α, το έχετε,
2: ε?
1: Ναι. Να σας πω, σε μπλε?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Φοβερό. Σε κίτρινο?
2: Ναι.
1: Και σε κίτρινο?
2: Ναι.
1: Φοβερό. Σε μαύρο?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Κοίτα να δεις σε πόσα χρώματα βγαίνει αυτή η μαλακή.
0: Πρωινό σφαίρα.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: να. Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίσει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξία.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η S&P Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. S&P Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nov. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
13: Τάνια.
14: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
13: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
14: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
13: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
14: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
13: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
14: El Greco.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για από το σήμερα. Τι λέτε, ρε κάτι. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
5: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
6: Λοιπόν, α πούμε, Αντρέα. Αρτού η γούλα σου βγήκε μέσα.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμένοι.

0: και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

έρχεται. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.

0: Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γιο-γιο σου. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιο-γιο σου. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιο-γιο σου. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
12: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
13: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
5: Καλά. Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
6: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Ο.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: αγορές που μένουν.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτά με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26

0: 4240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
8: Jumbo. Άνοιξη.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρε επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Η άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 02 1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα.
4: Κουνάβης.
3: Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zahret Sports.
9: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλούν και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως λέει ο κυπουρός Παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι, εδώ είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύση βότκα. Του λέει, γίνεται και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύση πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Έπαινα, μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάγκωσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, κράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει. Δεν το πιστεύω. Γίνεται και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει. Δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελες, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινής, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Παπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά.
2: Μπράβο, Γιάννη.
1: Το έφαγε απ' την άλλη.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Καλά με τη νέα τηλεφωνία.

0: τηλεόραση. Νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 429 105.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar, το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar, The Original Rolls.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

έρχεται. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: να βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Σφαίρα.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 96,6.
3: Σου είπα βάλτο.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Μόνο αγαπημένα τραγούδια.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
4: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: τιμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 302.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Τάνια!
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
9: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δες σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις.

0: Αδρομικά.
1: Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.

96,6. Κι σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριο.

0: 4 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
3: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
4: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφι.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Πού είναι? Πού είναι?
11: Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70

0: πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Άλτος Παλώμα, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, καλή εβδομάδα, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο, να μπήκε και η εβδομάδα έτσι όπως έπρεπε, να μην σας κούρασαν, να μην σας πίεσαν και να σας πω και κάτι, άμα σας το κάνανε αύριο αυτούς που σας το ζωρίσαν το θέμα το σημερινό, να μην τους μιλήσετε. Για μια-δυο ώρες. Ναι, να, όχι, μην τους κρατήσετε μούτρα. Έτσι λίγο για να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Πολλές φορές, επειδή εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ αν κάτι δεν με ζορίζει, τέλος πάντων, δεν μπορώ να το υποστηρίξω εκείνη την ώρα. Το καταλαβαίνεις, τα μούτρα μου αντιδρώ. Δεν μπορώ να το κάνω και να το κρατήσω μανιάτικο μετά. Ούτε καν. Βασικά, μάλλον θα το έχω ξεχάσει το πιο πιθανό είναι, αν περάσει λίγη ώρα, εκείνη την ώρα. Βέβαια, πάρα πολλές φορές θα ήθελα να μπορώ να κάνω υπομονή και να δίνω χρόνο στους ανθρώπους να συμπεριφέρονται όπως θέλουν και μετά να λαμβάνω και εγώ τα μέτρα μου ή να πράττω αναλόγως, κατάλαβες. Τέλος πάντων, τώρα τι να λέμε, μιλήσουμε τώρα για τα δικά μου, να μιλήσουμε για τα δικά σας. 6936 10 102 2. Αυτό είναι το Viber του Σφαίρα 102,2. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί μου στέλνετε μηνύματα. Εκεί ουσιαστικά, να ξέρετε, οτιδήποτε θέλετε, το λέτε. Από τραγούδι μέχρι τα ίσο ψυχά σας. Και φυσικά σε αυτό τον αριθμό διεκδικείτε και τα υπέροχα δώρα από το αυτοκίνητό μας, γιατί εκεί στέλνετε το όνομά σας όταν ακούσετε από τους παραγωγούς τη λέξη password, και μιλάμε τώρα για αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι απλό, μιλάμε για exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ για το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Τα φιλιά μου. Εκεί έχουν μέσα στον καράζ τους το αυτοκίνητο, αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, το οποίο θα το οδηγήσει κάποιος από εσάς. Και το θέμα μας είναι να βρούμε το password για να ανοίξουμε. 8.30 το πρωί, 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Αυτές είναι οι ώρες που η παραγωγή ανακοινώνει ποιο είναι το σφαίρα password. Για να το πω σωστά, δεν ακούτε τη λέξη password. Το password ακούτε και εσείς στέλνετε μήνυμα στο Viber. Απ' την άλλη τώρα όμως να σου πω ότι στο Viber θα τρέξει κι άλλος διαγωνισμός. Εντάξει, έχει λίγο το νου σου, γιατί τώρα που να ξεκινήσω να τα βάλω λίγο όλα σε μια σειρά, να βάλω εδώ τα τραγούδια, να κάνω το κέντημά μου, κατάλαβες, να σας πιάσω. Ενώ συναισθηματικά που βρίσκεστε, ψυχολογικά, αν και συνήθως τη Δευτέρα έρχομαι λίγο πιο ήρεμη, μπορεί και να γριέψω σήμερα μουσικά. Οπότε κάτσε να δω να με πιάσω και μένα. Μην νομίζω ότι είμαι και εγώ καλά. Έχω και υπέροχη τσάντα από Lovely που αγαπώ. lovelyhandmade.gr. Μπες μέχρι να ανακοινώσω το διαγωνισμό για να δεις για τι πράγμα σου μιλάω. Εντάξει, δεν σου προτείνω τυχαία πράγματα. Και γενικά έχουμε, ρε παιδάκι μου, δρόμο. Στο Viber μου στέλνεις, ξαναλέω, και ό,τι λέει η ψυχούλα σου. Έχεις ανάγκη να τα πεις σε κάποιον, δεν σε καταλαβαίνει κανένας, στείλ τα σε μένα. Τι να λέμε τώρα, εδώ δεν είμαι. Και θα είμαι μέχρι και τις 11 να κάνουμε παρέα μαζί, Ράνια Κωστάκη. Καλή διασκέδαση, παιδιά. Και φυσικά μην ξεχνάμε και τη Love & Rose τώρα, μην τρελαθούμε. Love & Rose, το κορίτσι μου το γλυκό με τα υπέροχα προϊόντα, τις υπέροχες κρέμες. Γεια σου, ρε Δήμητρα. Γεια σου, ρε Δήμητρα Κατσαφάδου, που έχεις κάνει διαμάντια. Και αυτά τα διαμάντια, αυτά τα υπέροχα προϊόντα σου, τα χρησιμοποιούμε και είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Άντε πάμε, ρε παιδιά.

Σήκωσε το ρε αυτό το τηλέφωνο τώρα. Σε παρακαλώ, σήκωσε το να σου πω εδώ πέρα πώς νιώθω, πώς αισθάνομαι. Τώρα θυμήθηκα, συγγνώμη κιόλας, αλλά το μυαλό το δικό μου δεν είναι και το πιο φυσιολογικό. Όταν ήμασταν πιο μικρά και μπορεί να μέναμε, ας πούμε, κάποιες ώρες στο σπίτι μόνοι με τον αδερφό μου, ο αδερφός μου φώναζε τους φίλους του, εγώ φώναζα τις φίλες μου, γινόταν στο σπίτι το ένα να δεις, και όταν μεγαλώνεις με μεγαλύτερο, ενώ έχεις μεγαλύτερο αδερφό, δεν ήταν και εύκολα τα πράγματα, όχι, όχι καθόλου. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο έχω ζήσει. Εγώ δεν έχω εκπαιδευτεί, έχω γίνει, ειδικές δυνάμεις έχω κάνει. Λοιπόν, επειδή ο αδερφός μου άκουγε ένα πολύ συγκεκριμένο είδος μουσικής, τέρμα, όταν λέμε τέρμα, δεν πάει ο νου σου, προκειμένου τώρα να μην γίνει, να μην του κάνουν παρατήρηση και χτυπάει το τηλέφωνο, γιατί πρόσεξε, είχαμε στην πολυκατοικία, εκεί στο σπίτι το πατρικό, είχαμε, ρε παιδάκι μου, μια κυρία η οποία δεν ήθελε πολύ φασαρία. Ο αδερφός μου έβρισκε ευκαιρία να της πάει τα νεύρα αυτήν της κυρίας. Τι έκανε? Έσπαγε τα νεύρα βέβαια και σε μένα, που εγώ σου λέω φώναζα τις φίλες μου, και δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε από το πόσο δυνατά έβαζε τη μουσική. Όταν ακούς τώρα, μεγαλώνεις με τα λά αδερφό, δεν καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολη κατάσταση. Κατέβαζε το ακουστικό του τηλεφώνου, του να δείχνει ότι μιλάει. Πρόσεξε, και έχει και τη δικαιολογία έτοιμη, να ξέρεις. Κατέβαζε το τηλέφωνο γιατί θα έπαιρνε η γειτόνισσα τηλέφωνο στο σπίτι για να κάνει παρατήρηση. Από την άλλη, άμα ο μπαμπάς και η μαμά είχαν πάει στο άλλο το χωριό, τέλος πάντων, για Σαββατοκύριακο, αλλά Σαββατοκύριακο, πήγαιναν Κυριακή πρωί να γυρίσουν Κυριακή βράδυ και μέναμε εμείς στο σπίτι, μπορεί να έπαιρνε στο τηλέφωνο στο χωριό. Έπαιρνε μετά ο μπαμπάς για να κάνει παρατήρηση. Δεν καταλαβαίνεις τώρα γιατί τουρλουμπούκι με το τηλέφωνο το σταθερό, έτσι. Και η δικαιολογία του αδερφού μου ήταν μόνιμο ότι πέρασα και κατά λάθος τράβηξε το ακουστικό και βγήκε το καλώδιο και δείχνει ότι μιλάει. Ανέβαινε αυτή μετά, χτυπούσε το κουδούνι. Δεν έπρεπε να ανοίξω, δεν μ' άφηνε ο αδερφός μου να ανοίξω την πόρτα και γινότανε το έλα να δεις. Και όλα αυτά γιατί ήθελε να ακούσει τέρμα τα αγαπημένα του τραγούδια, να μας πάσει το νευρικό σύστημα όλης της γειτονιάς και όλης της πολυκατοικίας και το δικό μου, και το τηλέφωνο μόνιμα να δείχνει ότι του. Όταν ερχόταν βέβαια ο μπαμπάς και είχε μάθει όλο αυτό το σκηνικό που είχε γίνει η μαμά, άντε τώρα να εξηγήσουμε. Μετά με έβαζε εμένα να πω ότι έλεγε ψέματα ότι εγώ μιλούσα στο τηλέφωνο. Μετά με ρωτούσαν πού μιλούσα στο τηλέφωνο, γιατί και τότε το να μιλάς στο τηλέφωνο δεν ήταν, παιδιά, εύκολη υπόθεση. Ενώ δεν ήταν κάτι το οποίο το κάνεις όπως τώρα εύκολα. Δεν σου μιλάω τώρα για το κοστολογικό κομμάτι, αλλά δεν υπήρχε τέτοια άνεση να παίρνουμε ένα στο σπίτι του άλλου. Ιδίως πιο μετά που παίζανε και τα, να το πω τώρα, τα γκομενικά. Εντάξει, συγγνώμη για αυτή τη λέξη, αλλά πρέπει να πω πώς αλλιώς να το διατυπώσω. Να μας πάρει τώρα ο γόρις στο σπίτι, έπρεπε να βάλει, ας πούμε, καμιά ξαδέρφη του, καμιά άλλη κοπέλα, να μας ζητήσει και μετά να μιλήσουμε. Και με προσοχή, να είναι εκεί δίπλα από το ακουστικό, να σε κοιτάνε μέσα στα μάτια. Μιλάμε τώρα, έχουμε περάσει δύσκολα. Είναι αστείο, εμείς οι δύο, να μην μιλιόμαστε. Προφανώς κάτι μου έχεις κάνει και δεν σου μιλάω. Αυτά τα πείσματα που λέω εγώ καλά είναι, αλλά πριν κόψεις οποιοδήποτε, έτσι, οποιαδήποτε επικοινωνία με έναν άνθρωπο, σιγουρέψου για το λόγο. Δηλαδή μην σταματήσεις να μου μιλάς επειδή σου είπανε κάτι για μένα και εσύ το πίστεψες, εντάξει. Έλα τώρα πριν υποδεχτώ τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο από την Ανούλα. Σήμερα έχω φάει σκάλωμα, να ξέρεις. Μέχρι το τέλος θα ακούσουμε πολύ Αναβίση. Να σου υπενθυμίσω την αγαπημένη μου καθημερινή συνήθεια με το Εξαλέν. Το Εξαλέν, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι και είναι γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Όλοι εσείς λοιπόν, και εγώ μέσα σε αυτούς που θέλουμε να φροντίζουμε πολύ τη στοματική μας υγιεινή, που μπορεί να έχουμε ευαισθησίες ή να έχουμε θέματα με τα δοντάκια μας, με πλάκα, με ουλίτιδα, με τεριδόνα, αξίζει πραγματικά, παιδιά, να το δοκιμάσετε. Απ' την άλλη, βοηθάει πάρα πολύ αν κάνεις γαργάρα στον πονόλαιμο.
Και το εξαλέν είναι για πονόλαιμο και για στοματικά προβλήματα. Το χρησιμοποιείς καθημερινά μέχρι να απαλλαγείς από το πρόβλημα. Γιατί? Για ακόμη έναν άλλον σημαντικό λόγο. Γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Δοκιμάστε το καθημερινά για να απαλλαγείτε, ξαναλέω, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή πάντα του γιατρού ή του φαρμακοποιού. Ανούλα, είναι αστείο εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε. Είπαμε, τα είπαμε και πριν. Σιγουρέψου πρώτα για ποιο λόγο δεν μιλάς σε έναν άνθρωπο. Μην το κάνεις επειδή σου είπαν απλά κάτι. Μπορεί να είναι ψέμα ή κουτσομπολιό ή να μην σε θέλουνε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Restosphere Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Πόσο σε θέλω, πόσο, ε, τόσο. Και ανοίγεις τα χέρια και κάνεις, ας πούμε, έτσι μέχρι πίσω για να δείξεις ότι θέλεις τον άλλον πάρα πολύ. Πόσο με αγαπάς, τόσο, τόσο πολύ σε αγαπά. Αχ, μ' αρέσουν αυτά γιατί μου θυμίζουν, μου θυμίζουν άλλα χρόνια. Τέλος πάντων, ας μην χάσουμε αυτή την παιδικότητα, παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ όλους, μικρούς και μεγάλους, και εμείς οι μεγάλοι λίγο να κάνουμε παρέα περισσότερο με μικρούς φίλους, γιατί μόνο ωραία πράγματα θα μας θυμίσουν, θα μας τονίσουν και θα μας αναγκάσουν ενδεχομένως να τα θυμηθούμε ξανά. Λοιπόν, να θυμηθώ και εγώ αυτό που είπα στο ξεκίνημα, γιατί πολύ πιθανό να το ξεχνούσα, να ξέρετε. Η αγαπημένη μου Lovely, αυτή η εταιρεία που ξέρεις ότι έχω μεγάλη μεγάλη δύναμη. Γενικά εγώ όταν κολλάω με κάποιες εταιρείες δεν ξεκολλάω εύκολα. Εντάξει, lovelyhandmade.gr, μπείτε παιδιά, κορίτσια μου γλυκά, να δείτε και τις συλλογές της Lovely, είτε στο site στο www.lovelyhandmade.gr, είτε στο Instagram lovelyhandmade.gr. Φτιαγμένες στην Ελλάδα, ένα brand που πραγματικά έχει ξεχωρίσει και με σχέδια μαγικά. Η τσάντα αυτή μιλάει ελληνικά και λέει Lovely. Αν μου στείλετε τώρα τη λέξη Lovely μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα 6936101022, διεκδικείτε μια τέτοια τσάντα κάθε μέρα, και σήμερα και αύριο μέχρι και την Παρασκευή. Έχω 5 υπέροχες τσάντες να σας χαρίσω με πολύ πολύ αγάπη από αυτή την εταιρεία που είναι μοναδική. lovelyhandmade.gr, χειροποίητες μοναδικές για πάρτι σας, και θα με κοιτάς στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια. Αυτό το τραγούδι με πάει σε ένα ταξίδι πάρα πολύ ωραίο που είχα κάνει πριν πάρα πολλά χρόνια. Είχα φτάσει στα Χανιά, είχα προσγειωθεί στα Χανιά. Φύγαμε από εκεί με αυτοκίνητο και πήγαμε στο Λουτρό. Ήμασταν μια πολύ ωραία παρέα στο Λουτρό, το οποίο είναι ένα νησάκι. Όχι στο Λουτρό, έτσι πως το πήγαμε στο Λουτρό. Λοιπόν, δεν είναι βασικά νησάκι, κάτσε. Είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος στα Σφακιά, αλλά για να πας πηγαίνεις μόνο με καραβάκι. Εντάξει, οπότε μοιάζει σαν νησάκι το Λουτρό. Ειλικρινά, είναι ένας προορισμός που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ γνωστός, και τον Αύγουστο, νομίζω από τα μέσα του Ιουλίου μέχρι και τα τέλη του Αυγούστου, απαγορευτικός για να τον επισκεφτείς. Αλλά αν πας τώρα αυτή την περίοδο, τέλος πάντων, για κάποιο λόγο στη διαδρομή αυτή από τα Χανιά στα Σφακιά που γυρίσαμε εκεί, τέλος πάντων τα είχαμε γυρίσει τότε όλα, ήταν συγκλονιστικές διακοπές αυτές, παίζει να είναι και

εγώ να κάνω τέτοιες διακοπές, γιατί είναι 2 εβδομάδες περίπου. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για 20ετία τουλάχιστον. Έχει 20 χρόνια αυτό το τραγούδι. Κάτσε τώρα γιατί κόλλησα. Ήτανε το 2005. Ναι, 20ετία, καλά το λέω. 2005-2006. Κάτι τέτοιο. Και θυμάμαι είχα φάει σκάλωμα αυτό το τραγούδι που το έλεγε ο Γιώργος Χρήστου και το άκουγα συνέχεια στο repeat. Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω γιατί. Οπότε κάθε φορά που το ακούω και τώρα που το είπε και ο Νικηφόρος, είμαι σε εκείνο το αυτοκίνητο με εκείνη την παρέα και γυρνάμε την Κρήτη. Εντάξει, τέλος πάντων, είδες κάποια τραγούδια, ρε παιδάκι μου, σου φέρνουν στο μυαλό πολύ όμορφες αναμνήσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Δεν ξεκίνησε καλά και εμένα.
2: Γιατί τι έπαθες, παιδάκι
1: μου. Γιατί κατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Βρέθηκα με έναν κύριο που βγάζει το σκυλάκι εκεί και μου λέει η γυναίκα σου δουλεύει. Λέω γιατί η δικιά σου χάλασε. Και τους αρέα τα
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ακούστε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στο Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της VistaBet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
7: Και νιώθω. VistaBet.
5: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
9: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Τρεις Εργενίδες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
13: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
17: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
18: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
17: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
18: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
17: Θανάση, πες μου κι άλλα.
18: Βετούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο
19: venturisferis.com. Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
20: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
19: Και από communication skills?
20: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
19: Ηγετικά προσόντα?
20: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
19: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
21: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
22: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
23: Σφαίρα Viber
0: 6936 10100.

0: 102,2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Τα ματάκια τα δικά μου το Σαββατοκύριακο πάντως δεν αντικρίσανε Αιγαίο, αντικρίσανε Κορινθιακό κόλπο και το Σάββατο που έβρεξε τόσο πολύ. Θέλω να σας πω ότι το χάρηκα. Το χάρηκα γιατί είναι αυτές οι στιγμές που λες τώρα θα βγω στη βροχή, θα μπω στη θάλασσα, μπορεί να μην ενδείκνεται, αλλά το έκανα. Να πω ότι δεν το έκανα και έγινα και μουσκεμα, ούτως ή άλλως αν έμπαινα στη θάλασσα μουσκεμα δεν θα γινόμουν. Οπότε έγινα και απ' έξω, μπήκα και μέσα και όλο ήρθε και έδεσε. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα για την Άννα, γιατί έβλεπα χτες κάτι φωτογραφίες και το βιντεάκι της που πήγε στο High Ibiza. Εκεί έπαιζε ο Άρτζι και διασκέδασε, πάρταρε φουλ. Και ο ίδιος ανέβασε φωτογραφίες με την Άννα, αλλά και η ίδια. Από την άλλη ετοιμάζεται για τη μεγάλη της συναυλία, εννοείται στο ΆΚΑ, στις 20, πώς, πότε είναι, 26 Σεπτεμβρίου, σωστά, Σάββατο. Και γίνεται και ένας χαμός με όλα τα εισιτήρια. Ξαναλέω, μην τα αφήσετε για τελευταία στιγμή. Εντάξει, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Γιατί βαρέθηκα ή γενικά δεν έκανα από την αρχή. Υπάρχουν κάτι κουρασμένα πλάσματα που αυτό, αυτή την ατάκα, θα ήθελαν πάρα πολύ να την ξεστομίσουν. Αυτές τις στιγμές που νιώθεις ότι δεν μπορείς ούτε το κρεβάτι σου να στρώσεις, ρε παιδάκι μου, έχεις κουραστεί πάρα πολύ, σε καταλαβαίνω και έχεις κάθε δικαίωμα να το πεις και να σου πω και κάτι και να σε παρεξηγήσουν τι έγινε. Εσύ ξέρεις πολύ καλά γιατί κάνεις και γιατί δεν κάνεις. Το να πεις δηλαδή ότι τώρα, ρε παιδιά, δεν έχω όρεξη ή δεν είμαι σε mood. Τι θα σε παρεξηγήσουνε και σε παρεξηγήσουνε οι δικοί σου οι άνθρωποι, αλλά άσε και αυτούς. Εγώ ξαναλέω, εσύ ίδια ξέρεις πολύ καλά γιατί πράγμα κάνεις και γιατί δεν κάνεις.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Έξοδος για σούσι και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
4: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένες.

0: έρχεται.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: 96,6.
1: Για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning the weight.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
14: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Σάββατο 23 Μαΐου η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός Ελευσίνα Στιβών 149 Νάνδρα Αττικής.

ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Ιουλία μας, το κορίτσι μας, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και είμαι πολύ χαρούμενη για πάρτι της, πάρα πολύ. Λοιπόν, έρχεται, πλησιάζει η ώρα, θεωρείτε. Τώρα έκανα μια παύση γιατί κάτι σκέφτηκα. Να την ξανασυναντήσω, να κάνουμε παρέα. Πριν φύγει το 26. Εννοείται. Εννοείται και το περιμένω πώς και πώς. Άκου τι άλλο τώρα περιμένω πώς και πώς. Περιμένω πώς και πώς τα δικά σου μηνύματα στο Viber για το διαγωνισμό που έχουμε για την υπέροχη τσάντα Lovely. 693-610-1022 το Viber, και εσύ γράφεις μόνο τη λέξη Lovely μαζί με το ονοματεπώνυμό σου και μου το στέλνεις, γιατί μέχρι το τέλος της εκπομπής θα μαζέψουμε όλα τα μηνύματα και αύριο η Χρύσα θα επικοινωνήσει με την νικήτρια. Στο διαγωνισμό εννοείται ότι παίρνουν μέρος και άντρες, εννοείται, γιατί μπορεί να πάρετε το δώρο και να το κάνετε δώρο. Δεν χρειάζεται να το πείτε κιόλας, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ανούλα, προτιμώ φύσηξε έρωτας Βοριάς, έρχεται και το φορτηγό, έρχεται και ένας Νίκος Οικονομόπουλος, και εσύ που έχεις έρωτα με κάποιον μεγάλο, να είσαι σε ετοιμότητα να πάρεις τηλέφωνο και να το αφιερώσεις το τραγούδι που έρχεται και αυτό. Νίκος Μακρόπουλος ετοιμάζεται με Γιώργο Σαμπάνη για να ανηφορήσουν στην Αθήνα. 22 ξεκινάνε, δηλαδή τώρα την Παρασκευή. Μαγικό σχήμα. Αν δεν προλάβατε να το δείτε στην Αθήνα, να πάτε στη Θεσσαλονίκη να τους δείτε. Από την άλλη, αν μείνετε εδώ στην Αθήνα, 22 και 23, Ρίζες Fest. Φυσικά με την αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, παγωμένη Μπύρα Αλφα, εκεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης. Εντάξει, με πάρα πολλά παιχνίδια, με άφθονη παγωμένη μπύρα, με γεύματα, με μαντίλι, το οποίο διεκδικείς από την Μπύρα Αλφα και χορεύεις εκεί στο πανηγύρι, σέρνεις το χορό. Αν θέλεις λοιπόν να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για να το επισκεφτείς εντελώς δωρεάν, μπες στα social της Μπύρας Αλφα και εκεί θα πάρεις μέρος στο διαγωνισμό για να πας 22-23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, να περάσεις μαγικά, να κάνεις γνωριμίες και πιο στη χάρη σου. Προτιμώ να μείνω εδώ ή να πάω στη Θεσσαλονίκη. Άκου τώρα να σου πω. Λέω να μείνουμε εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο, να πάμε στο Ρίζες Fest. Αναγιά σου.

επειδή τον έβλεπα λίγο έτσι στεναχωρημένο, του λέω: το καταλαβαίνω, ακόμα δεν το έχει ξεπεράσει. Μου λέει: δεν έχω ξεπεράσει αυτήν. Δεν μπορώ να χωνέψω, μου λέει, αυτό που έπαθα. Και του λέω: το καταλαβαίνω, μπορώ να σε νιώσω μέχρι ένα σημείο, αλλά σε παρακαλώ πολύ, μην αποτελέσει αυτό αφορμή τώρα να κλειδώσουμε εντελώς. Μου λέει: όχι, όχι, θέλω το χρόνο μου. Του λέω: πάρ το χρόνο σου. Αλλά μου λέει: τώρα δεν θέλω σχέσεις και τέτοια πράγματα, μου λέει. Δεν θέλω μπλεξίματα. Άσε με να περάσω, μου λέει, το καλοκαιράκι. Εγώ ξέρεις τι έλεγα όση ώρα τα λέγε αυτά, λέω, πω, σούρχεται τώρα, σούρχεται. Συνήθως αυτοί που έχουν άρνηση για να μπλέξουν σε καταστάσεις, αυτοί είναι που την πατάνε, εντάξει. Το θέμα είναι βέβαια να την έχουμε πατήσει, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό, αλλά όταν είναι να έρθει κάτι άλλο, μην το αδικήσουμε επειδή κάποιος άλλος μας αδίκησε. Εντάξει, εγώ αυτό θέλω. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές και εγώ το έχω κάνει. Την έχει πληρώσει, ας πούμε, ο επόμενος από κάτι που έκανε ο προηγούμενος. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Όπως δεν θα ήθελα κι εγώ να μου το κάνουν. Έτσι, να μην το κάνουμε. Αυτά. Καλή άμυνα όταν λειτουργεί σαν προστασία, αλλά καμιά φορά βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας από το φόβο μας. Και στην τελική, ό,τι φοβάσαι, εκτός το ότι το έλκεις. Συζητητή, να ξέρεις ότι ωραία και να έρθει, θα το αντιμετωπίσουμε, θα το ξεπεράσουμε. Μη γίνεται η άμυνα λόγος για να στερηθούμε κάτι το οποίο μπορεί να είναι αυτό που τελικά μας αξίζει. Παγκιζίνα άμυνα.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις σαν άρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
2: Κερατούκλι.
3: 6 με 10.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός.

0: Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21.

0: 4 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
1: Τρεις εργένιδες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
1: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσει.

αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται ξαφνικά. Ξαφνικά έχει το άλλο στη ζωή μας, εκεί που δεν το περιμένουμε, όπως έλεγα και πριν για το φίλο μου που λέει ότι και καλά δεν θέλει αγάπες και έρωτες, αλλά θα τους κάσει τώρα και ο έρωτας και η αγάπη και θα γίνει εκεί το έλα να δεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα είναι, ξαναλέω, να αφήνεσαι και λίγο στη ροή, ρε παιδί μου. Άμα είναι δηλαδή και έρθει κάτι, προφανώς έχει έρθει για κάποιο λόγο. Οπότε εσύ μην το διώχνεις. Βγες έξω. Παίρνε καλά. Κάνε γνωριμίες. Πήγαινε βασικά τώρα 22-23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα απολαύσουμε ένα από τα πιο ωραία πανηγύρια. Τι νόμιζες τώρα. Και φυσικά να ξέρεις ότι σε αυτό το πολύ όμορφο πανηγύρι, στο καλύτερο και μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, θα είναι η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα. Είναι και χορηγός του φεστιβάλ. Εκεί θα έχει το δικό της booth με πάρα πολλά παιχνίδια διαδραστικά και φυσικά παγωμένη μπύρα. Αν θέλεις να διεκδικήσεις προσκλήσεις, μπες στα social της Μπύρας Αλφα έως τις 19 Πέμπτου, έως και αύριο δηλαδή. Και φυσικά αν το επισκεφτείς, εκτός ότι θα έρθεις σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο και μπορεί να κάνεις γνωριμίες, κερδίζεις και το συλλεκτικό μαντήλι της Αλφα. Και αν δεν θες το μαντήλι, μπορεί να διεκδικήσεις ένα κερασμένο γεύμα από την Αλφα. Γεύμα κερασμένο από την Αλφα, να το πω πιο σωστά. 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Ρίζα Fest για το 2 Ρίζες Fest. Τι έχω πάθει, να συγκεντρωθώ λίγο. Ξέρεις τι, γιατί σκέφτομαι λίγο πέρσι τι είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη. Είχαν πάει κάτι φίλοι μου και μου είχαν στείλει τα βιντεάκια και είχαν περάσει συγκλονιστικά. Και λέω φέτος δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να πάω κι εγώ. 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Ρίζες Fest. Μπες στα social της Μπύρας Αλφα να διεκδικήσεις προσκλήσεις για να πας εκεί δωρεάν και να συναντήσεις και να συναναστραφείς πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, ο κόσμος του Δήμου Αναστασιάδη, μουσικά τουλάχιστον, και από τις επιλογές που έκανε, που ήταν καλεσμένος στην τελευταία μας παρέα, μαγικός. Το τραγούδι που έχετε ήδη αγαπήσει και έχετε ξεχωρίσει και το έχετε κάνει λίγο έτσι, γίνει σουσού αρκετό, είναι το Φταίς. Τραγούδι δικό του, έτσι, που ήρθε όμως η ώρα του για να το γνωρίσετε και να το αγαπήσετε πολύ. Έτσι συμβαίνει πάντα στις παρέες μας, η οποία παρέα με το Δήμο είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube.

Transfer 102,2. Εδώ είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Άκου τώρα να δεις. Ξέρεις ότι εγώ σε προσέχω. Ξέρεις ότι θέλω να μην μου πάθεις τίποτα. Θα το κάνω σλόγγαν αυτό, το τραγούδι της Ανούλας με τον Νίκο Καρβέλα. Έχω το εξελέν πάντα στο ντουλάπι. Και όταν κάνω και ταξίδι, να ξέρεις, έχω και πιο μικρή συσκευασία, τι νόμιζε, έτσι θα σε αφήσω. Το οποίο το παίρνω μαζί μου και το χρησιμοποιώ καθημερινά. Να ξέρεις ότι οτιδήποτε και αν υπάρχει στη στοματική κοιλότητα, που εννοείται ότι η υγεία ξεκινάει από το στόμα, φεύγει. Το εξαφανίζει το εξαλέν. Απ' την άλλη, αν νιώθεις λίγο το λαιμό σου έτσι κουρασμένο και λες τώρα κάτι πάει να με πιάσει, κάπως έτσι νιώθεις ένα γρέζι, νιώθεις ότι σε ενοχλεί, κάνεις γαργάρα, δηλαδή και στοματική πλύση και γαργάρα, εξαλέν, σίγουρα θα στο έχει προτείνει και ο γιατρός σου και ο φαρμακοποιός, και αν δεν το έχουν κάνει, το κάνω εγώ μάλλον και στο λέω εγώ, αν το βάλεις στην καθημερινότητά σου, δεν θα έχεις κανένα απολύτως θέμα. Εντάξει. Αυτά για το αγαπημένο μου εξαλέν. Όσο για τη συνέχεια, Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε αυτούς που πλέον δεν τους βλέπουμε. Δεν χρειάζεται καν να τους πούμε καν στην άκρη. Δεν τους βλέπουμε, ρε παιδάκι μου. Είναι ξεκάθαρο. Τα κάναν μαντάρα και δικαιολογημένα δεν υπάρχουν στο δικό μας.

0: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

0: παίρνουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γρηγόρη,
2: έλα.
1: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
2: Πανικόβλητα.
1: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
3: Το χρόνο μας.
1: Μπράβο ρε Νατσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
2: Τι?
1: Λεμονάδα στη Ρόδο.
3: Φανταστικό, έλα.
2: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
1: Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
2: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
3: Τι μάρκα είναι?
2: Τι είναι?
1: Mercedes.
2: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
3: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Σφαίρα FM.
5: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
6: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
8: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
9: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
10: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπήμενος 39 και Κορίνθου.
11: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρετσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρετσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει.

έρχεται. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.

0: Πάνος είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
7: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσις Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσις Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by Day.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
12: Let's go.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες η παιδιά πήγε να με διαβάσει ένας παπάς.
2: Γιατί?
1: Λέω, γεια σας πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε. Λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται. Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτους.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: 700-241.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα.

0: Πηγαίνετε δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 55 65.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
1: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Βαρκελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδημέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Δευτέρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Πάτρα.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.